Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο χωρίς διακοπή.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
7: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
6: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπαν.
0: Ακού, Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
0: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
0: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Κάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
0: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυρά.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο, που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
6: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
5: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
6: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
7: της. Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, ενώ 5 ακόμη έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Παρίσι Σεν Ζερμέν έκανε την κίνησή της για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκι, καταθέτοντας επίσημη πρόταση στην Πάρμα.
4: Ο καιρός.
3: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Απόψε η σιωπή των δασών έχει τη δική της φωνή. Μια φωνή αδέρφια που γεννιέται μέσα από τις φλόγες τον καπνού και την αγωνία. Μια φωνή που κουβαλά το μόχθο των ανθρώπων που παλεύουν αδιάκοπα, των πυροσβεστών, των εθελοντών, των κατοίκων που βλέπουν τον τόπο τους να δοκιμάζεται. Τρεις ημέρες καίγεται το σύμπαν και οι μεγάλες πυρκαγιές δεν αφήνουν πίσω τους μόνο καμένη γη. Αφήνουν ιστορίες, ιστορίες απώλειας, θάρρους, αλληλεγγύης και ελπίδας. Ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Θα επιχειρήσουμε και σήμερα να φωτίσουμε τα γεγονότα. Θα ακούσουμε ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Θα επιχειρήσουμε να αναζητήσουμε απαντήσεις για το σήμερα, ίσως και για το αύριο. Κι όμως, αδέρφια, κάθε καλοκαίρι μοιάζει να παρακολουθούμε την ίδια παράσταση στους ίδιους ίσως τόπους και με το ίδιο τραγικό τέλος. Οι φλόγες επιστρέφουν, τα δάση χάνονται. Οι περιουσίες γίνονται στάχτη και το πιο βαρύ τίμημα, χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και τότε αρχίζουν ίδιες δηλώσεις, ίδιες υποσχέσεις, ίδιες δεσμεύσεις ότι θα αλλάξουν όλα, ότι θα γίνουν περισσότερα, ότι την επόμενη φορά θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Όμως η επόμενη φορά έρχεται και μαζί της έρχεται η ίδια αγωνία, τα ίδια ερωτήματα, οι ίδιες εικόνες που πληγώνουν μια ολόκληρη χώρα. Γιατί συνεχίζουμε να μετράμε απώλειες? Γιατί συνεχίζουμε να μετράμε απώλειες? Γιατί κάθε χρόνο δοκιμάζονται ίσως οι ίδιες περιοχές και οι ίδιοι άνθρωποι? Τι έγινε με την πρόληψη, με τους δασικούς δρόμους, τις αντιπυρικές ζώνες, τον καθαρισμό των δασών, την ενίσχυση των υπηρεσιών και το σχεδιασμό που θα μπορούσε να περιορίσει τις καταστροφές? Κανείς δεν λέει ότι υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Οι πυρκαγιές επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, στις ακραίες καιρικές συνθήκες, την ξηρασία, τους χειρούς ανέμους, αλλά και τις ανθρώπινες επιλογές. Αυτό όμως δεν αναιρεί το δικαίωμα της κοινωνίας να ζητά απαντήσεις, λογοδοσία και ουσιαστική πρόληψη. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε, αδέρφια, την καταστροφή. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ως κανονικότητα ότι κάθε καλοκαίρι, σχεδόν κάθε καλοκαίρι, θα θρυνούμε ανθρώπους. Θα χάνουμε δάση που χρειάζονται δεκαετίες για να ξαναγεννηθούν, αν ξαναγεννηθούν, και θα στεκόμαστε μπροστά στις τάχτες αναρωτώμενοι για ακόμη μια φορά και αναζητώντας τι πήγε λάθος. Γιατί πίσω από κάθε πύρινο μέτωπο υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, πυροσβέστες που δίνουν μάχη μέχρι εξαντλήσεως, εθελοντές, κάτοικοι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους χωρίς να γνωρίζουν αν θα τα ξαναδούν όρθια, αν θα κλαίνε πάνω από τα ερείπια και τις τάκτες και τα αποκαίδια. Και το ερώτημα παραμένει αμήλικτο. Πόσες ακόμη φωτιές, πόσες ακόμη χαμένες ζωές, πόσα ακόμη καλοκαίρια θα ζούμε το ίδιο έργο?
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Γιατί κάθε δέντρο που καίγεται δεν είναι μόνο ένας κορμός που πέφτει. Είναι ο αέρας που θα αναπνεύσουν τα παιδιά μας. Είναι το νερό που θα συγκρατούσε το χώμα. Είναι η σκιά που δεν θα υπάρξει. Η ζωή που δεν θα επιστρέψει εύκολα. Η φύση γνωρίζει να θεραπεύει τις πληγές της. Χρειάζεται όμως χρόνο. Χρόνια. Ίσως και δεκαετίες. Εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να τις στερούμε αυτό το χρόνο, επαναλαμβάνοντας τα ίδια λάθη. Κάθε καμένη έκταση είναι ένα κομμάτι από το αύριο που αφαιρείται. Ένας τόπος που οι επόμενες γενιές ίσως να μην γνωρίσουν ποτέ, όπως τον γνωρίσαμε εμείς. Αδέρφια μου, το πραγματικό κόστος μιας πυρκαγιάς δεν μετριέται μόνο σε στρέμματα ή σε αριθμούς. Μετριέται σε χαμένες ευκαιρίες, σε χαμένη βιοπικιλότητα, σε μια οικονομία που δοκιμάζεται, σε κοινωνίες που αλλάζουν βία και σε μια εμπιστοσύνη που κάθε χρόνο φύρεται. Αν συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές μόνο όταν εμφανιστεί η πρώτη φλόγα, τότε δεν προστατεύουμε το μέλλον. Το δανειζόμαστε από τα παιδιά μας, αφήνοντάς τους ένα κόσμο πιο φτωχό, πιο ευάλωτο, πιο αβέβαιο. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο πώς θα σβήσουμε την επόμενη φωτιά. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν έχουμε τη βούληση να αποτρέψουμε την επόμενη καταστροφή. Γιατί το μέλλον δεν χάνεται μέσα σε μια μέρα, χάνεται λίγο-λίγο. Κάθε φορά που θεωρούμε πως όσα συνέβησαν φέτος θα ξεχαστούν μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, εκείνη που δεν μπορούμε να προσπεράσουμε. Πόσες από αυτές τις φωτιές δεν θα είχαν ξεκινήσει ποτέ αν κάποιος είχε επιδείξει τη στοιχειώδη υπευθυνότητα. Ένα απρόσεκτο κάψιμο, ένα εργαλείο που πετά σπίθες, ένα τσιγάρο, μια ψισταριά άκουσον με 10 μποφόρ 11, μια αμέλεια που μέσα σε λίγα λεπτά μετατρέπεται σε πύρινο εφιάλτη. Δεν πρόκειται για μια κακιά στιγμή, δεν πρόκειται για μια ατυχία. Είναι πράξη ανευθυνότητας. Στοιχίζει ανθρώπινες ζωές, αφανίζει περιουσίες, καταστρέφει όλο αυτό που χρειάστηκε δεκαετίες για να μεγαλώσει. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τη φωτιά όταν γνωρίζει τις συνέπειες. Και όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι μια πυρκαγιά δεν οφείλεται σε αμέλεια αλλά σε εμπρισμό, τότε η απέτηση της κοινωνίας είναι μία. Πλήρης διερεύνηση, απόδοση ευθυνών και παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Γιατί αν πίσω από μια καταστροφή οι αδέρφια κρύβονται οικονομικά έλα συμφέροντα, δεν πρόκειται απλώς για έγκλημα απέναντι στη φύση. Πρόκειται για έγκλημα απέναντι στην κοινωνία, στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους, στους πυροσβέστες που ρισκάρουν και χάνουν τη ζωή τους και στις επόμενες γενιές που θα κληρονομήσουν ένα τόπο φτωχότερο. Η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη να ερευνούν κάθε υπόθεση σε βάθος και να μην μένει καμία σκιά αναπάντητη. Και η κοινωνία έχει το δικαίωμα να απαιτεί διαφάνεια, αλήθεια και λογοδοσία. Γιατί οι φωτιές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ακόμη μια καλοκαιρινή είδηση που θα ξεχαστεί με την πρώτη βροχή. Κάθε καμένη πλαγιά, κάθε χαμένο σπίτι, κάθε ανθρώπινη ζωή είναι μια υπενθύμηση ότι η αδιαφορία, η αμέλεια και κάθε εγκληματική πράξη πρέπει να έχουν ένα πραγματικό κόστος. Και αυτό το κόστος δεν μπορεί να το πληρώνει ξανά και ξανά η κοινωνία, αλλά αυτή που είναι υπεύθυνη. Και κάπου εδώ οι λέξεις τελειώνουν. Γιατί όσο εμείς συζητάμε, κάποιοι δίνουν ακόμη μάχη με τις φλόγες. Κάποιοι μετρούν τις πληγές τους, κάποιοι επιστρέφουν εκεί που χθες υπήρχε ένα σπίτι και σήμερα υπάρχει μόνο στάχτη. Το ελάχιστο που τους οφείλουμε δεν είναι η συγκίνηση της στιγμής, είναι η μνήμη, είναι η ευθύνη, είναι η απόφαση να μην ξαναζήσουμε το ίδιο έργο. Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται από το πόσο δυνατά χειροκροτεί τους ήρωες της την ώρα της καταστροφής, κρίνεται από το πόσο σοβαρά εργάζεται για να μην τους χρειαστεί ξανά. Και αν κάθε καμένο δέντρο είναι μια πληγή στη γη, τότε κάθε χαμένη ανθρώπινη ζωή είναι μια πληγή στη συνείδησή μας. Ας μην συνηθίσουμε ποτέ τη στάχτη, γιατί τη μέρα που θα τη συνηθίσουμε, δεν θα έχουμε χάσει μόνο τα δάση μας, θα έχουμε χάσει ένα κομμάτι της ανθρωπιάς μας. Ο πολιτισμός, αδέρφια, μιας κοινωνίας δεν φαίνεται από το πώς ξαναχτίζει ό,τι κάηκε, αλλά από το αν έκανε ό,τι μπορούσε για να μην καεί ποτέ.
2: Στο ίδιο έργο θεατές

Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: 20 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Έκτακτη πρωινή πτήση ολόκληρη την εβδομάδα, 8 με 11. Θα είμαστε εδώ παρέα. Μακάρι να ήταν διαφορετικές συνθήκες και να μιλάγαμε για διακοπές, να μιλάγαμε για όμορφες προτάσεις, απόδρασης. Αλλά δεν μπορούμε να αποδράσουμε από τον κρίζο και τη στάχτη και τα αποκαίδια που αφήνει πίσω του το πύρινο θηρίο, κυρίες και κύριοι, που συνεχίζει να κατατρώει τις σάρκες της πατρίδας. Η κατάσταση είναι δραματική στη Δυτική Αττική, από ό,τι φαίνεται. Τα τελευταία νέα λένε πως έχουμε μία κάθοδο της φωτιάς προς το Μεγάλο Πεύκο, προς τη Νέα Πέραμο. Απειλούνται και σπίτια ίσως. Ελπίζουμε ότι δεν θα συνεχίσει έτσι. Η πορεία αυτή, η καταστροφική πορεία, θα ανακοπεί. Έχει πέσει ο άνεμος, δεν είναι τόσο δυνατός όσο πριν. Και ξέρετε, όλο αυτό τώρα γεννά και ερωτήματα για ποιους λόγους δεν έχουμε κατορθώσει ακόμα να ελέγξουν όσο το δυνατόν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι και το μικροκλίμα που παίζει ρόλο. Πάμε αμέσως στον Κωνσταντίνο Μποτουνά, αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα. Δύσκολη μέρα όμως, πολύ δύσκολη, από ό,τι φαίνεται.
1: Σήμερα έχει πάρα πολύ αέρα εδώ πάνω που είμαστε.
0: Έχει πολύ αέρα.
1: Έχει πάρα πολύ και τον γυρίζει προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Επιχειρούν βέβαια πυροσβεστικά μηχανήματα της περιφέρειας, ιδιώτες κάνουν ζώνες. Να τους ευχαριστήσω και σε αυτό τους ιδιώτες δηλαδή. Είναι δύσκολο για τα ενέργεια μέσα. Είχαμε και το ατύχημα χτες.
0: Ναι.
1: Ερώτηση,
0: αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν είτε ελικόπτερα είτε αεροπλάνα?
1: Επιχειρούν, τα έριξαν, επιχειρούν, είναι το μόνο που μπορεί λίγο να δουλέψει. Προσπαθούμε με ζώνες να απομονώσουμε τη φωτιά. Το ένα κομμάτι το απομονώσαμε. Τα μηχανήματα δεν πέρασαν στους οικισμούς. Από όσο βλέπω και την εικόνα που έχω, γιατί έχει πολύ καπνό, η Αγία Σκέπη, το μοναστήρι, δεν νομίζω να έχει πάθει κάτι. Εκτός και αν έχουν καεί κάποια σπίτια από πίσω, νομίζω είμαστε καλά. Απλά το μέτωπο έρχεται πάνω από την Αγία Σκέπη και την κορυφογραμμή πλέον.
0: Ερώτηση: υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες στην περιοχή εκεί, έτσι?
1: Είναι διάσπαρτα πολλά σπίτια, ναι. Είναι μέσα στο τέτα, μέσα στα. Τώρα ο κόσμος δεν βγαίνει έξω. Βέβαια έχουν γίνει εκενώσεις απαραίτητες από το. Και από το 112 που έφυγε ο Δήμαρχος. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αυτό είναι όλη μέρα και από τους άνθρωπους στα μέτωπα με τον αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, κύριο Γόρδο.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά τα μέτωπα.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να απομονώσουμε τον κόσμο, να φύγει ο κόσμος. Και βασικό απ' όλα να μην έχουμε απώλεια ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι. Αυτό δεν είναι σίγουρο όμως ότι έχει γίνει τώρα, έτσι? Δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι έχουν απομακρυνθεί όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που επιμένουν.
1: Έχουν απομακρυνθεί. Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από τα ξημερώματα. Έχουν εθελοντές δίπλα μου.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει για τα ζώα αυτή τη στιγμή εθελοντές. Να πιάσουμε άλογα, να πιάσουμε ό,τι μπορούμε εδώ πάνω, να μεταφερθούν και άγρια ζώα.
0: Και άγρια ζώα. Έχει κινητοποιηθεί και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων, οι καταδρομές και οι πεζοναύτες.
1: Το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων ήδη αυτές και στην κανοχή είναι το τάγμα και έκανε ζώνες πίσω από το στρατόπεδο από όλα.
0: Ναι.
1: Ήδη εδώ και ο κύριος διοικητής του στρατόπεδου είναι όλοι εδώ και επιχειρούν.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε όλα τα μέτωπα και οι πυροσβεστικοί είναι... Σε πολλά σημεία.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε έτσι προς τις αρχές που σχεδιάζουν αυτή την ώρα τις επόμενες κινήσεις?
1: Ένα αέριο μέσα. Έχουμε δύο δεξαμενές εδώ γεμάτες με νερό. Μπορούν να φορτώσουν άμεσα τα.
0: Πόσα ελικόπτερα είναι, πόσα έριξαν, δύο?
1: Είναι ένα-δύο, βλέπω.
0: Δύο. Δύο.
1: Πήγανε να επιχειρήσουν και δύο καναντέρ. Δεν είχαν. Μήπως λόγω καιρού, λόγω ανέμου δεν.
0: Ξέρετε, προκαλεί μεγάλη εντύπωση τώρα. Δεν ξέρω πόσα αποφόρα έχετε στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ που είμαι ψηλά, που είμαι στους πρόποδες, έχει πάρα πολύ αέρα.
0: Ναι.
1: Και κάνει το...
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Αδιάσπαρτες αιστείες, κυρίες και κύριοι, σε ολόκληρο τη Δυτική Αττική, από εκεί που έχει περάσει η φωτιά, δηλαδή μέσα σε κάποια δευτερόλεπτα, με ένα στροβιλισμό του ανέμου, με μια αλλαγή κατεύθυνσης, η φωτιά μπορεί να φύγει εκεί που δεν την περιμένουν καν οι πυροσβέστες. Είναι εντελώς, δηλαδή χωρίς πρόβλεψη. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του πού θα πάει η φωτιά. Φυσικά δεν το λέω εγώ αυτό. Έχοντας μιλήσει με τους ειδικούς, αυτό ακριβώς επισημαίνουν. Ότι είναι τέτοιοι στροβιλισμοί, ότι είναι τέτοιο το τερτύπι εκείνη την ώρα της πυρκαγιάς που δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει πού θα γίνει. Με τις αντιπυρικές ζώνες επιχειρούν με έναν τρόπο να την αποκόψουν την πυρκαγιά. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ακριβώς δεν είναι δυνατή πρόβλεψη. Η μάχη λοιπόν των πυροσβεστικών δυνάμεων με τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού αλλά και σε ολόκληρη τη Δυτική Αττική συνεχίζεται. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας αμύωτη αυτή η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων, των εθελοντών και των πυροσβεστών της τακτικής δύναμης πυροσβεστικής. Τα δυσκολότερα σημεία, όπως σας είπα, είναι αυτή τη στιγμή στο Κανδύλι Μεγάρων. Και το Κανδύλι τι είναι? Το Κανδύλι είναι ένα βουνό, ένας λόφος, στον οποίο υπάρχει και το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Δεξιά υπάρχει το πεδίο βολής του πυροβολικού, της σχολής πυροβολικού που εδρεύει και αυτό και αυτή η σχολή στη Νέα Πέραμο, και υπάρχει και το στρατόπεδο των ειδικών δυνάμεων όπου εκπαιδεύεται και κάνει βολές πάλι στο Κανδύλι, σε μια περιοχή λίγο πιο αριστερά, έτσι όπως βλέπουμε από την παραλία της Νέας Πέραμου. Όλο αυτό τώρα φαίνεται ότι η φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας άρχισε να φεύγει από τα σημεία εκείνα και να ξεφεύγει και να κατεβαίνει προς τη Νέα Πέραμο. Ακούσατε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Μποτουνά, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Νέας Πέραμου, να λέει ότι δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε και σαφή εικόνα. Είναι ο καπνός πολύ, δεν γνωρίζουμε. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το αν έχουν καεί κάποιες σπίτια, κάποιες κατοικίες. Η δική του εκτίμηση είναι ότι έχουν φύγει οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν εκεί, εργάζονται εκεί, δεν έχουν πάει καθόλου δηλαδή εργαζόμενοι, αλλά αυτό, ξέρετε, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο, γιατί ορισμένοι όταν βλέπουν την περιουσία τους, τον μόγδο τους, τον γκάματο ετών, τον υδρότα ετών να κινδυνεύει, δεν το εγκαταλείπουν και εύκολα, έτσι, και εκεί είναι και το επικίνδυνο. Αλλά κανένα κτίσμα, κανένα σπίτι, κανένα υλικό αγαθό δεν αξίζει όσο αξίζει μια ανθρώπινη ζωή, αδέρφια. 2 Ericsson επιχειρούν, ελικόπτερα Ericsson. Ξέρετε, αυτά τα Ericsson, για να καταλάβετε και να δείτε τη διαφορά σε σχέση και με αυτά που χθες δυστυχώς είχαμε το τραγικό δυστύχημα, είναι αυτά που μοιάζουν με σφίκιες, έτσι. Έχουν απόλυτη δυνατότητα αυτά να πάρουν, να έχουν τόσο, είναι τόσο εστιασμένος ο τρόπος που εργάζονται και τόσο εστιασμένο το σημείο που παίρνουν νερό, που πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το πόσο έτσι μπορούν να δώσουν λύσεις σε τέτοιου είδους πυρκαγιές. Δεν ξέρω τώρα, είδα στα πλάνα εδώ από τη δημόσια τηλεόραση ότι δεν ξέρω αν είναι παλιότερο πλάνο, αν είναι τωρινό, είδα και κάποιο σινούκ. Τα σινούκ, ξέρετε, είναι με διπλή έλικα, και αυτά χρησιμοποιούν κάδο, δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες βέβαια, έτσι. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Παπαυγούλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, βασικά.
0: Έχουμε χάσει και τις ώρες και τις μέρες, σας καταλαβαίνω, κυρία Παπαυγούλη.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι μετεωρολόγοι αυτή την περίοδο.
0: Είστε εκεί που πρέπει και εσείς, εκπονδός πολέμου. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, εντός λεκανοπεδίου, και εννοώ στενό λεκανοπεδίου, εδώ στο κέντρο και στα προάστια, βόρεια και νότια, ναι, ο άνεμος δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Όμως, στην περιοχή της Νέας Πέραμου, ακούγαμε πριν από λίγο τον αντιδήμαρχο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Πέραμου, τον άνεμο από μέσα να λυσομανά, πραγματικά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε δηλαδή τον άνθρωπο. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη συνέχεια ότι θα πέσουν οι άνεμοι, ή θα πάμε σε αυτό το μοτίβο?
1: Λοιπόν, ακούστε, έχουμε μια μικρή ενίσχυση από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δηλαδή σήμερα. Γενικότερα, χθες είχαν πέσει αρκετά το βράδυ, τη νύχτα, και ήταν λίγο πιο καλές συνθήκες. Τώρα, πνέουν στο σημείο εκεί 4 με 5 μποφόρ, τοπικά, σε έτσι πιο ευπαθείς περιοχές, δηλαδή, όταν λέω ευπαθείς, ενώ στις υπήνεμες περιοχές, πίσω από τον ορεινό όγκο του Κυστερώνα. Αγγίζουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Επίσης, οι ρηπές στο σημείο φτάνουν τα 40 έως 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όμως αυτό είναι κυρίως τώρα τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι λοιπόν θα αρχίσουν λίγο να πέφτουν και δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 5 μποφόρ. Και ειδικά όσο πηγαίνουμε προς το βράδυ, που εύχομαι να είναι καλύτερα τα πράγματα μέχρι τότε και να μην χρειαστεί να πάμε μέσα το βράδυ για να σβήσουν οι πυρκαγιές, θα υποχωρήσουν ακόμα περαιτέρω με τις μέσες εντάσεις να μην ξεπερνούν πλέον τα 4 μποφόρ. Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα.
0: Σαφέστατα, πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Έβλεπα από ό,τι ήταν προχθές το αστεροσκοπείο, το σταθμό, ένα σταθμό ο οποίος ήταν.
1: Στην Πεντέλη.
0: Όχι μόνο στην Πεντέλη, στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, που έδινε ρηπή, μέτρησε ρηπή έως και 130 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν αυτό είναι ακριβές.
1: Αν αυτό είναι ακριβές. Στην Πεντέλη, γιατί το ΜΕΤΕΟ, ακριβώς το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, κατέγραψε ρηπή 150 χιλιόμετρα την ώρα. Μας. Πραγματικά μιλάμε για ακραίες εντάσεις.
0: Δηλαδή 150 χιλιόμετρα ξεφεύγει και από τον κυκλώνα, έτσι. Δηλαδή είναι.
1: Ακριβώς, ναι. Μιλάμε για ακραίες εντάσεις ανέμων. Όμως τώρα αυτό το πολύ ισχυρό επεισόδιο με το Μελιτέμι έχει πλέον λάβει τέλος. Πλέον παραμένουν τα Μελιτέμια φυσικά στο Αιγαίο και θα ενισχυθούν κιόλας από την Τρίτη. Ωστόσο θα είναι στα 6 με 7 μποφόρ.
0: Φυσιολογικό.
1: Τα τόπους είναι πολύ ισχυρά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι έτσι θυελώδης η άνεμη όπως είναι τις προηγούμενες ημέρες.
0: Τώρα, κυρία Παπαβούλη, εντάξει, ξέρω πολύ καλά ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που μπορείτε να έχετε μια ασφαλή πρόβλεψη, αλλά μια γενικότερη τάση μπορεί να δείτε και μέσα από τα προγνωστικά μοντέλα. Ισχύει αυτό που ακούμε ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και μια αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να φτάσει στους 38-39 βαθμούς.
1: Μιλάμε πλέον για μια πολύ θερμή εβδομάδα. Θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Προς το παρόν, μέχρι και την Πέμπτη, θα είμαστε 38 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Τα δυτικά ακόμα πιο πάνω. Όλες αυτές τις μέρες έχουμε έντονη ζέστη τα δυτικά. Αλλά ναι, από την Παρασκευή φαίνεται τουλάχιστον η τάση προς το παρόν να πλησιάζουμε λίγο και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις ευπαθείς όμως στις ζέστες περιοχές. Αλλά θα το εξετάσουμε αυτό γιατί καταλαβαίνουμε ότι απέχει ακόμα. Προς το παρόν, αυτό που μας προβληματίζει είναι η άνεμη που θέλουμε πραγματικά να εξασθενήσουν τουλάχιστον εκεί σε αυτό το σημείο.
0: Όταν λέμε 39-40, μιλάμε για τις περιοχές που δεν έχουμε τόσο το Μελιτέμι, δυτικά έτσι περισσότερο.
1: Ακριβώς,
0: και επιρροτικά.
1: Περισσότερο στα δυτικά, στα κλειστά γεωγραφικά διαμερίσματα που δεν επηρεάζονται από τις θάλασσες, αυτές τις περιοχές. Αλλά αυτό θα το εξετάσουμε σίγουρα. Απέχουμε λίγο. Μιλάω για την Παρασκευή που έχει 9 του μήνα, κάπου εκεί είναι.
0: Κυρία Παπαβούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς, γιατί και εσείς χρειάζεστε να είστε πάντα έτσι επιποδός για να μπορείτε να δίνετε και τις καλύτερες προβλέψεις για να μπορούν στο πεδίο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση οι αρμόδιες αρχές. Να είστε καλά. Ήδη έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Μπορείτε να στείλετε αυτό που επισημαίνετε πολύ, δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ άσχημο να συμβαίνει όλο αυτό για τρίτη, τέταρτη μέρα, αλλά βλέπετε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά μη αντιμετωπίσιμη πολλές φορές. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, καλή εβδομάδα και σε σένα, καλή δύναμη, να είσαι καλά. Επί των επάλξεων ο κύριος Τάσος πηγαίνει για εργασία αυτή την ώρα. Λογικό, κάντε υπομονή, ελπίζω να είναι μπροστά σας το υποθετή ημέρα των διακοπών. Διαβάστε, λέει, το άρθρο του καθηγητή του κυρίου Μπελαβίλα για το θέμα των ανεμογεννητριών. Θα το διαβάσω. Ο κύριος Μπελαβίλας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, λέτε, τον καθηγητή. Πρώην, δεν ξέρω το αν είναι με τον κύριο Τσίπρα. Κυρία Γεωργίου, ναι. Στα δάση, λέει, κάποιοι κερδίζουν, αλλά ως κρελαίοι πρέπει να αντιδράσουμε για μας και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ρία. Καλή δύναμη, κυρία Ρία, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Λέει, το τραγούδι του Παπακοσταντίνου ήταν πραγματικά διαχρονικό. Μα ακριβώς αυτό βλέπουμε. Το ίδιο έργο πραγματικά, αγαπητή Νικολέτα. Καλημέρα στην Τασούλα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Εγώ χαίρομαι γιατί η Μαριάννα κάνει και χιούμορ. Μου στέλνει και μια φωτογραφία έτσι χιουμοριστική. Καλό είναι αυτό. Μπας και βρούμε και λίγο το χαμόγελο μέσα σε όλο αυτό το γκρίζο σκηνικό, μέσα σε αυτό το γκρανίου τόπου όπου μετατρέπεται, κυρίες και κύριοι, μια πολύ μεγάλη περιοχή της Αττικής. Εδώ θα πρέπει να το δούμε λίγο. Πραγματικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αναγεννηθεί αυτός ο τόπος που έχει καταστραφεί απ' άκρους άκρων. Αδέρφια, από το 2016 έχουμε πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Πάμε όμως αμέσως στον κύριο Δημήτρη Βόρδο, είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων. Είναι όλη τη νύχτα, τον ακούω να δίνει τη μάχη και εκείνος. Κύριε Βόρδο, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είναι τα πράγματα?
2: Διόρθωση, ήταν η τρίτη νύχτα,
0: ναι,
2: εδώ πέρα, που πραγματικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα δεν έχει προηγούμενο. Και έχω ζήσει πολλές φωτιές και τη μεγάλη του 85 στον Πατέρα.
0: Ναι, στο Πατέρας, ναι.
2: Είναι κάτι το οποίο δεν έχει βαλθεί, να μην αφήσει εδώ πέρα όλο αυτό το βουνό, πάλι το Όρος Πατέρας, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο ζωντανό.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, τι κάνει? Γυρίζει γύρω-γύρω η φωτιά και κατατρώει ό,τι δεν υπάρχει, έτσι, στροβιλίζεται.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, από όταν μπήκε στο Δήμο Μεγαρέων από δυτικά, πάνω ας πούμε από το Αλεποχώρι, έχει φτάσει σε απόσταση 40 χιλιομέτρων.
0: Μάλιστα.
2: Απόσταση 40 χιλιομέτρων.
0: Ακούγα πριν από λίγο, μιλούσαμε με τον άλλον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο στην περιοχή, τον κύριο Μποτουνά, στην περιοχή της Νέας Περάμου, αντιδήμαρχο στην δημοτική ενότητα αυτή, και έλεγε ότι υπάρχουν διάσπαρτες φλόγες. Δεν ξέρουμε αν έχουμε υποστεί ζημίες κάποια σπίτια, γιατί είναι αρκετά τα σπίτια που παρεμβάλλονται μεταξύ του όρους Κανδύλη και της Νέας Περάμου. Και είναι και δύσκολο να υπάρξει και μια αντιμετώπιση, δηλαδή τέτοια που θα απέκλειε κάτι ανάλογο. Δεν υπάρχει τέτοια, δηλαδή, δεν μπορούμε να τα αποκλείσουμε, έτσι.
2: Είναι διάσπαρτες οι αιστείες, αλλά θα μου επιτρέψετε να μιλήσω με βεβαιότητα ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, γιατί από τις 2.30 ώρα που έγινε η αναζωπήρωση και είδαμε ότι η φωτιά θα κατέβαινε προς το πεδίο, κατεβάσαμε 2 ερπιστριοφόρα, καταφέραμε και ασφαλίσαμε όλες τις οικίες γύρω-γύρω με ζώνες. Δεν θα πω 90%, παρόλο που η φωτιά πέρασε, όπως λέτε, εκεί από τον πρώτο οικισμό στην Αγία Σκέπη, πέρασε από το μοναστήρι, θα πω κατά 90% δεν υπάρχει ως τώρα ζημιά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα η φωτιά από τη μία πλευρά έχει κατέβει μέσα στο πεδίο, όπου εκεί την πολεμάνε, γιατί είναι μόνο βλάστηση χαμηλή, δεν υπάρχουν πεύκα μεγάλα 10-20 μέτρα.
0: Μόλις βρεθεί πεύκο, αμέσως αρχίζει και γίνεται το σύμπαν γύρω-γύρω, έτσι. Αυτό είναι το κακό.
2: Ξέρετε, είναι εδώ πέρα την περιοχή, βγάζει πάρα πολύ αέρα. Δηλαδή σήμερα που στο υπόλοιπο Δήμο, στα Μέγαρα από εκεί, δεν έχει καθόλου, έχει άδεια, εδώ πέρα έχει 5-6 μποφόρ.
0: Ναι.
2: Είναι το σημείο. Πάντως γίνεται τώρα, είμαστε σε μια φάρμα του κύριου Κάβουρα εδώ πέρα, είναι εδώ πέρα πυροσβεστικό, είναι υδροφόρα, θα δώσουμε μάχη για να μην μπορέσουμε να αντισώσουμε, είμαι αισιόδοξο να αντισώσουμε. Η φωτιά είναι ακριβώς πίσω μας τώρα, τα 30 μέτρα, έρχεται προς τα εδώ.
0: Ναρία μέσα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Αυτή τη στιγμή πετάνε από το πρωί 2 σίγουρα, νομίζω και τρίτο Έριξον, αλλά μόλις είδα τώρα ότι έριξε, έκανε τέτοια και...
0: Και Σινούκ. Κανατέρ. Μπόρεσε Κανατέρ.
2: Και Σινούκ, καλά λέτε, γιατί ξέρετε, και εμείς είναι η κούραση τέτοια, και Σινούκ έριξε πάνω στο πεδίο.
0: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή, επιχειρούν σίγουρα 5-6.
0: Μάλιστα. Αν θα είναι μεγάλο πράγμα να επιχειρήσουν τα Κανατέρ, γιατί έχουν δυνατότητα πολύ μεγαλύτερα τα ελικόπτερα, χωρητικότητα νερού, και θα είναι σημαντικό, θα είναι στρατηγικό χτύπημα στη φωτιά, εάν κατορθώσουν και επιχειρήσουν αρκετές φορές. Κύριε Βόρδε, καλή δύναμη, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για το γεγονός ότι πάντα έτσι μας δίνετε την ενημέρωση, και φυσικά δίνουμε κι εμείς ό,τι ακριβώς μεταφέρεται από το πεδίο, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι της περιοχής να ενημερωθούν. Έτσι, και πραγματικά
2: στις μέρες μας, το ξέρετε και εσείς, η σωστή και η έγκυρη ενημέρωση.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Είναι σημαντική, ό,τι σας είπα, είναι με τα μάτια μου. Είμαι στο πεδίο 3 μέρες τώρα, 3 μερόνυχτα, 2 ώρες ύπνο.
0: Σας ακούμε συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακούγαμε που μιλούσατε και στους συναδέλφους. Το ξέρουμε, και είναι και πραγματικά, δηλαδή, έχετε υπερβάλει αυτόν και εσείς και οι άνθρωποι σας εκεί, οι εθελοντές, οι άνθρωποι του Δήμου. Είναι είναι σημαντική η βοήθεια αυτή που δίνεται.
2: Οι μεγάλοι μαχητές είναι η πυροσβεστική μας υπηρεσία και οι εθελοντές μας, οι οποίοι αυτοί δίνουν τη μεγάλη μάχη. Εμείς περισσότερο σε συντονιστικό και ενημερωτικό, ναι, όλοι μαζί παλεύουμε να σώσουμε, έτσι, ό,τι μπορούμε.
0: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, βαρέθηκα να ακούω υποσχέσεις, λέει η Μαριάννα. Θέλω να δω τι θα γίνει όταν σβήσουν οι φωτιές. Αυτή τη φορά θέλω να δω αυτό και μόνο. Και να συνεμώνει, έτσι. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, ξέρετε, όταν έχει υποστεί τέτοια τεράστια καταστροφή Αττική μέσα σε 15-20 χρόνια, έχει καεί το σύμπαν. Δηλαδή, έχει μείνει όρθια η Πάρνηθα. Έχει καεί μισή Πάρνηθα, μην πω και παραπάνω. Έχει υποστεί μεγάλο χτύπημα η περιοχή της Πεντέλης, Άγιος Πέτρος, εκεί όλο εκεί το τμήμα, μέχρι και τις παρυφές της Νέας Μάκρης. Έχει διαλυθεί, καταστραφεί. Να πάμε στη Δυτική Αττική, στο Ρος Πατέρας, να πάμε πού να πάμε δηλαδή, και να μην υπάρχει σημείο που να έχει κατακαεί αυτές τις δεκαετίες, 2-3 δεκαετίες. Και αυτό τι σημαίνει, πολύ απλά, ότι εάν υπάρξουν δύο πυρκαγιές στο ίδιο σημείο μέσα σε μία τριακονταετία, ερημοποιείται το περιβάλλον, και αν δεν σπεύσουμε εμείς

Με πρωινή πτήση έκτακτη βέβαια. Καλοκαιρινή. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι και καλύτερη το επόμενο διάστημα. Εννοώ πιο ευχάριστη, γιατί πραγματικά όταν πετάς πάνω από, από καίδια, από καρδιωτικές θα είναι και περιγράφες σου. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Σημαντικές ήταν οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, από το Πόρτο Γερμενό δηλαδή, όπου είχαμε τα μεγάλα, τα πολλά γεγονότα και τα καμένα σπίτια, αλλά ως και τις περιοχές που κινδύνευσαν χθες το βράδυ. Οι άνθρωποι αγωνία εξέφραζαν, κάποιοι ήταν και τρομοκρατημένοι ίσως.
1: Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη Βιωτία, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.
2: Κόλαση, τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα δεν έμεινε τίποτα.
3: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
4: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
5: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
6: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
7: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζοντας ως την περιουσία.
8: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν 3 χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε με στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
9: Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός του Αγίου Νεκτάριου.
10: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ που τη δένεσαι, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα.
0: Αυτή η κατάσταση, όπως την περιέγραφαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν στον κλειό της πυρκαγιάς, μια δύσκολη, πολύ δύσκολη κατάσταση. Σας έλεγα ότι πάνω από 3 εκατομμύρια στρέμματα, βλέπω εδώ τα στοιχεία, έχουν καεί τα τελευταία 10 χρόνια στις μεγάλες φωτιές που έχουν κλείσει την πατρίδα σε διάφορες περιοχές, όχι μόνο στην Αττική. Αλλά στην Αττική φαίνεται το πράγμα ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο πραγματικά, δηλαδή έχει καεί Πάρνηθα, έχει καεί Πεντέλη, έχει καεί ο Ημιτός, ο Μισός, η Δυτική Αττική. Δηλαδή δεν υπάρχει σημείο στην Αττική που να είναι αλόβητο από το πύρινο θηρίο που κάθε χρόνο ξυπνάει, συγκεκριμένο χρόνο, αυτές τις ημέρες, και κατατρώει τα πάντα. Κατά το υπόλοιπο διάστημα πέφτει σε μία ανάρκη, αλλά όταν ξυπνάει είναι αντιφάγο. Πραγματικά. Να καλημερίσουμε τον κύριο Ελευθέριο Σταματόπουλο, δασολόγος, περιβαλλοντολόγος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Τι κάνετε, καλημέρα σας.
11: Καλημέρα σας.
0: Ξέρετε, και τα ακούσαμε κιόλας από τους ανθρώπους ότι συχνά πυκνά βλέπουμε το ίδιο έργο, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν ξέρω τώρα, είναι η κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση, αλλά υπάρχει και ένα δεδομένο. Το δεδομένο ποιο είναι? Ότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή θα έχουμε τέτοια φαινόμενα.
11: Δεν λειτουργούμε σωστά, κύριε Σαντορίνη.
0: Παρακαλώ, για πείτε μας, κύριε Σταματόπουλε.
11: Κοιτάξτε, το σύστημά μας δεν λειτουργεί σωστά. Παρόλα τα πολλαπλά εναέρια μέσα που έχουμε, τα περίπου 4.000 πυροσβεστικά οχήματα, την τεράστια πυροσβεστική τηρουμένων των αναλογιών, έτσι, έχουμε 18.000 πυροσβέστες, που είναι η μεγαλύτερη πυροσβεστική στον κόσμο. Από το 1998 που ανέλαβε η πυροσβεστική και μόνο αυτό το σύστημα λειτουργεί, γι' αυτό κάνω τη σύγκριση, έχουμε χάσει 14 εκατομμύρια στρέμματα δασών και εκτάσεων.
0: Από πότε λέτε?
11: 14 εκατομμύρια.
0: Από ποια εποχή, ποια
11: από το 98 μέχρι σήμερα. Ναι. 14 εκατομμύρια καμένα δάση, ελαιώνες και δενδροκομικές καλλιέργειες που έχουν σημασία. Έχουμε χάσει έναν ολόκληρο νομό, ο οποίος φιλορροεί, ο νομός Εύρου, από το ελληνικό στοιχείο, και ξέρετε ότι αγοράζεται από τουρκικά συμφέροντα. Έχουμε χάσει τη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει φύγει και από εκεί ο περισσότερος παραγωγικός πληθυσμός, έτσι, και δεν έχουμε ούτε καν και προγράμματα υποβοήθησης σοβαρά.
0: Είχατε κάτι πολύ σημαντικό. Τι εννοείται, δηλαδή, στον Εύρο? Ξέρουμε ότι το 23 είχαμε πάνω από 1,3 έως 1,7 εκατομμύρια στρέμματα που έγιναν παρανάλωμα του πυρός. εκείνη την εποχή, το 23.
11: Εντάξει, το 23. Από τότε.
0: Τι έκανε, δηλαδή, πώς παρεμβαίνουν κάποιοι και αγοράζουν καμένες σε.
11: Κοιτάξτε, από τότε χιλιάδες άνθρωποι, ας πούμε, από τον Εύρο έφυγαν. Γιατί τι να κάνουν, δεν είχαν κάτι να κάνουν εκεί. Γιατί πάρα πολλές δραστηριότητες ήταν συνδεδεσμένες με το δάσος. Λοιπόν, έφυγαν από εκεί, πήγανε Θεσσαλονίκη.
12: Κόσμος 938.
13: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
14: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
15: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
16: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
17: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
18: Παιδότοπος.
17: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
18: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
17: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
18: Κέντρο ξένων γλωσσών.
17: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
18: Μα πού είναι όλα αυτά?
17: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
18: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
17: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
19: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
12: Ακού Κόσμος 938.
0: Λύσεις, γιατί υπάρχουν πολύ συνθετότερα ζητήματα τα οποία χρειάζονται χρόνο και ίσως μια μελέτη παραπάνω, αλλά υπάρχουν και κάποια απλούστερα που θέλουν το μόνο που ζητούν είναι η πολιτική βούληση λεγόμενη, έτσι.
11: Σωστά. Εδώ κατά τη γνώμη μου πρέπει να αξιολογήσουμε το πραγματικό δόγμα που έχουμε, ας πούμε, στην δασοπυρόσβεση. Δηλαδή αυτό το ουσιαστικά.
0: Βάλτε μια ανωτελεία, σας παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να ακούσουμε, θα σας έχουμε στην αναμονή. Θα πρέπει να ακούσουμε όλα τα τελευταία νέα έτσι όπως τα έχει καταγράψει ο Βασίλης Ντέτσικας και θα επανέλθουμε για να μιλήσουμε λίγο παραπάνω, γιατί επισημαίνεται πολύ σημαντικά πράγματα. Να τα συζητήσουμε λίγο στη συνέχεια, κύριε Σταματόπουλε. Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, στο καλύτερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου και επανερχόμαστε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εκενώνονται οικισμοί Αγία Σκέπη, Κανδύλη και Μπότσικα λόγω της φωτιάς στη Δυτική Αττική. Λόγω των ανέμων είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτούνας. Είπε πως γίνονται ατυπητικές ζώνες, ότι το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη δεν έχει πάθει κάτι, ενώ εκτίμησε πως έχουν καεί διάσπαρτες κατοικίες. Το έργο κατάσβεσης επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και ιδιαίτερα στο Κρύο Πηγάδι, όπως επίσης και στην περιοχή των Μεγάρων προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Στο όρος Πατέρα δεν θα μείνει ούτε ένα δέντρο ζωντανό. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάνω από 400 πυροσβέστες με 120 οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, υδροφόρες, ΟΤΑ και ένα αέρια μέσα. Άμεσα ξεκινούν αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής για τη στήριξη των πληγών. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην αστυνομία ανατέθηκαν οι έρευνες του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάζονται τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους, της μηχανικής βλάβης, των δύσκολων συνθηκών πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο και της πυκνής ενέργειας κυκλοφορίας στην περιοχή της φωτιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν διασωθεί 7 άτομα. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τέλος της μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες που πρόκειται να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο ελληνικό διαβατήριο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λέκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβιβάσεις κατασκευμένων ακινήτων, εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των οφειλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τιμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την κατάρρευση κτηρίου σε κεντρική περιοχή του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία μπαίνει μεταγραφή του Ράφα Μύρ στον Άρη, με τον Ισπανό επιθετικό να αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου Χαφ Μπρούνο Γκιμαράες στην Άρσεναλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τρία λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1 και πάρα πολλά μηνύματα έχουν έρθει στη ζωντανή εκπομπή σας για τις φωτιές. Ρωτήστε τους αντιδημάρχους γιατί κάνουν τώρα αντιπυρικές ζώνες και όχι το χειμώνα, γιατί μας κοροϊδεύουν. Και χθες το επισημαίναμε αυτό, αγαπητέ κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ, ο κύριος Σταμελάκας. Επίσης, καλημέρα. Δεν ανοίγει κιόλας. Ο Γιάννης. Ελπίζω να πάνε όλα καλά με τις φωτιές, να έχουμε ήσυχη εβδομάδα. Δεν το βλέπω να είναι ήσυχη εβδομάδα. Απορεί κανείς που βρέθηκαν τόσο μεγάλα πεύκα σε νέους σχετικά μικρούς οικισμούς να απειλούν τους κατοίκους με εξολόθρεση. Συμπέρασμα, τα δάση εκδικούνται αν τους βάλεις οδό και αριθμό. Μάλιστα, ωραία τοποθέτηση. Ο Γκατζόλης, καλημέρα. Σκαώ τα δάση, λαθρέπει και να είναι καλά. Άλλους 70 έσω εχθές στο λιμενικό. Αυτοί να μην πάθουν τίποτα, μόνο αυτό ενδιαφέρει τους κινδυνότητες. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Αυτό είναι τελείως εκτός δηλαδή κλίματος, αγαπητέ φίλε. Εντάξει, δηλαδή να τους αφήσει να πνιγούνε, γιατί θα φύγει το λιμενικό να πάει να σώσει τα δάση. Εντάξει τώρα, κάποια πράγματα δηλαδή. Να είμαστε και. Τι να πω τώρα δηλαδή. Πώς να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Καλό μήνα, φταίμε και εμείς πάρα πολύ, λέει ο Σωτήρης, για την κατάσταση και την κατάδεια, το μέλλον των παιδιών μας, λέει. Δεν κάναμε όμως, και εσείς όμως, λέει, σωστά τη δουλειά σας. Έκοψαν εδώ και 5 χρόνια, έκαψαν τη μάδρα και τα πάντα και γέμισαν, λένε, μυστήρες. Δεν κάνετε ρεπορτάζ. Τα λέμε όλα, αγαπητέ φιλέ. Και εντάξει, να σου πω κάτι. Ακούω και από διάφορους κριτική. Ναι, είμαστε στην κριτική, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι και μην μας τσουβαλιάζετε, παρακαλώ. Έτσι, θα το ήθελα αυτό. Κύριε Μπαρμπαρίγο, τι να σας πω τώρα, εσείς έχετε το δικό σας χαβά και επιχαίρετε κιόλας για την κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάνετε και αστεία, επιτιθέμενο σε μένα, δηλαδή τι, ό,τι τι. Σας αρέσει η κατάσταση αυτή, μπράβο. Μπράβο. Αφού βρίσκεται τρόπο, έτσι. Λοιπόν, Μαριάννα, τώρα λέει κάτι εδώ ωραίο, κυρία Μαριάννα. Λέει, κάποτε ο Νάσης στο Σκορπιό έφερε από όλο τον κόσμο δέντρα για να υπάρχουν στο δικό του παράδεισο. Ο παράδεισος όμως δεν είναι δικαίωμα μόνο όσων πληρώνουν. Να πληρώσουν λοιπόν μια φορά και για την πατρίδα τους, για αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να βοηθήσουν όσο και αν θέλουν. Θα διαφωνήσω. Δεν μπορώ. Καλημέρα, σκοτώνονται πυροσβέστες και καταστρέφει το περιβάλλον χωρίς τελειωμό. Εντάξει τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή, κύριε Ιωαννίδη, συγγνώμη, δηλαδή θα αναγάγουμε κάθε θέμα στο τι κάνει ο ένας υπουργός, αν φοράει γυαλιά, έξυπνα ή δεν φοράει. Εδώ γίνεται χαμός, καίγεται το σύμπαν και ασχολούμαστε τώρα με τι, με τα γυαλιά. Δηλαδή, αν δεν είχε τα γυαλιά αυτά, ο κύριος Γεωργιάδης θα σωνόταν το δάσος. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά... Καλημέρα, καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Τασούλα. Ο μαγδός μηνυμάτων, πραγματικά καταιγίδα. Πάμε όμως να συναντήσουμε και πάλι τον κύριο Ελευθέρη Σταματόπουλο, τον δασολόγο, περιβαλλοντολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Κύριε Σταματόπουλε, είπατε πριν ότι ουσιαστικά
3: κύριε,
2: δεν
3: κύριε
2: υπάρχει.
3: Σαρδρινή.
2: Ναι, ναι, το...
3: Κύριε Σαρδρινή. Να σας πω να κάνω ένα σχόλιο, ας πούμε. Ναι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι το σύστημα που έχουμε, το ναι. σύστημα που
2: δεν δουλεύει σωστά. Μας το είπατε εκεί.
3: Δεν μιλάω για τα παιδιά, για τους πυροσβέστες, για τους...
2: Ναι, κατάλαβα
3: τι λέτε. Μιλάω για αυτούς, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Μιλάω για το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, εδώ λειτουργεί και έχουμε ένα πατριωτικό καθήκον να δούμε... Τι μπορεί να αλλάξει. Σε αυτό δεν περισσεύει κανένας ασφαλώς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μότο, ας πούμε, έχουμε ένα δόγμα. Ότι προηγούνται ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και δάση. Εντάξει, λογικό. Αυτό είναι το δόγμα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Είναι πολύ λογικό. Εντάξει. Ωστόσο, όταν αφήνουμε τα δάση απροστάτευτα, όταν δηλαδή δεν μπαίνουμε στα δάση για να κάνουμε κατάσβεση, και αν χαθεί η πρώτη πλήξη, αν δεν έχουμε μετά σχεδιασμό για κύρια πλήξη, για δευτερεύουσες πλήξεις και για τοπικές πλήξεις, λοιπόν, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να φτάνουν οι φωτιές θηριώδεις στα χωριά και στις πόλεις.
2: Μία ερώτηση. Ξέρουμε το ανάγλυφο κάθε περιοχής. Ξέρουμε κάθε περιοχή το δασικό πλούτο που έχει, αν έχει πεύκα, αν έχει πουρνάρια, αν έχει. Για κάθε περιοχή υπάρχει και ένα σχέδιο το οποίο να ακολουθείτε, όταν ξέρουμε ότι αυτή την εποχή η άνεμη είναι βορειοανατολική, γιατί είναι...
3: Μην κουράζεστε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει συνολικό.
2: Μπορεί
3: σχέδιο.
2: Να υπάρξει, κύριε Σταματόπουλο, τέτοιο
3: σχέδιο.
2: Δεν
3: μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία, έχουμε τεχνογνωσία και τα. Εγώ δεν δουλεύω στη δασική υπηρεσία. Έχω από το καθηγητήλικη, ας πούμε, μου μείνε το γραφείο μελετών. Mm. Αλλά υπάρχει τεράστια τεχνογνωσία και, και μέσα στη δασική υπηρεσία και στα δασοτεχνικά γραφεία. Σε πολλά δασοτεχνικά γραφεία. Mm. Φυσικά και θα μπορούσαμε. Και έχουν γίνει τέτοιες μελέτες ολοκληρωμένες. Εγώ θυμάμαι πρόπερση, άλλο συνάδελφος το έκανε στην Κεφαλονιά, όπου έχει ένα πλήρες σχέδιο κατάσβεσης και γι' αυτό αντιμετωπίζεται, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίστηκε πιο γρήγορα η φωτιά η προχθεσινή στην Κεφαλονιά από ότι σε άλλες περιόδους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να ξαναγυρίσω σε αυτό. Είναι ανάγκη λοιπόν να κάνουμε τάχιστα ορισμένες αλλαγές. Λοιπόν, κοιτάμε τα πλαϊνά μας. Σε ποια χώρα της Ευρώπης λειτουργεί αυτό? Λειτουργεί μόνο η πυροσβεστική συγκατάσταση? Σε καμία. στις χώρες, στη ΣΥΠΑ, στην Τουρκία, στην Κύπρο, ενεργεί και συντονίζει την κατάσταση των δασικών υπηρεσιών μόνο, τα ενεργούν μόνο οι δασικές υπηρεσίες με δικά τους μέσα. Φυσικά και συνεπικουρούνται και από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, έτσι. Λοιπόν, στην άλλη Ευρώπη, λειτουργούν υβριδικά συστήματα. Όπου έχουμε μία πολιτική προστασία, δεν έχουμε υπουργείο σε καμία, μόνο εμείς έχουμε υπουργείο, σε καμία δεν έχουμε υπουργείο, έχουν γενικές γραμματείες πολιτικής προστασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών ή Προστασίας του Πολίτη και έχουμε διάφορους βραχίονες, ας πούμε, που συλλειτουργούν. Πού είναι η δασική υπηρεσία, είναι η πυροσβεστική, η τοπική αυτοδιοίκηση και λοιπά, μην το λέω, το λοιπόν.
2: Να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Προσέξτε τώρα. Βλέπω ανάρτηση Mossad Commentary της Mossad, έτσι, της Ισραηλινής, και λέει η Τουρκία συνεχίζει να έχει και να εξελίσσει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα Fire Recovery Force, δηλαδή αναδάσωση, αναδασώνει από το 2000 έως το 2022 τεράστιες περιοχές στο Μαναβγκάτ και τη Μαρμαρίδα. Έχει ήδη φυτεύσει, αυτά τα αναφέρουν οι Ισραηλινοί, έτσι.
3: Έχετε δίκιο.
2: Εκατομμύρια έχετε δίκιο. Νεαρά δέντρα. Έμφαση στα βραδύ καυστά και ανθεκτικά.
3: Είχα την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω ένα συνάδελφο Τούρκο, όταν είχα πάει στοιχείο, τέλος πάντων βρέθηκα.
2: Εμείς τι κάνουμε το θέμα.
3: Στη Σμύρνη, έτσι, με πολύ συγκροτημένα προγράμματα, τα οποία τα τηρούν απαρέγκλιτα, σας το λέω, έτσι. Ναι, ναι. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι. Εδώ λοιπόν, τι μας λείπει. Μας λείπει ο βραχίωνας της δασικής υπηρεσίας. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, δηλαδή δεν μπορεί η δασική υπηρεσία να μην έχει δασοπυροσβεστικά μέσα. Δεν μπορεί να έχουν καλά οι δήμοι, καλά και εθελοντικές οργανώσεις, καλά κάνουν και έχουν, ας πούμε.
2: Τι θα άλλαζε, κύριε Σταματοπούλε.
3: Ο μόνος που λειτουργεί μέσα στα δάση και περιφέρεται συνέχεια μέσα στα δάση, να μην έχει πυροσβεστικά μέσα, να απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
2: Τι θα άλλαζε, θα ήταν πιο γρήγορη η επέμβαση.
3: Ναι, δηλαδή αυτό που πρέπει να
2: δηλαδή
3: κάνουμε.
2: Δεν είναι μέσα τώρα στα δάση οι πυροσβέστες. Εγώ βλέπω κάποια περίπολα.
3: Όχι, δεν είναι.
2: Δεν είναι.
3: Μάλιστα. Όχι, δεν είναι, κύριε. Τώρα τι να λέμε, κύριε Σαντορίνε. Να λέμε ότι γίνονται επιχειρήσεις μέσα στα δάση. Γίνονται γύρω από τους οικισμούς. Ναι. Γίνονται γύρω, για να μην φτάσει σε έναν οικισμό. Εκεί γίνονται. Εδώ ο Εύρος είχε 300 χιλιόμετρα αντιπυρικές λωρίδες με το αντινέρο φτιαγμένες, συντηρημένες, 100 μέτρα πλάτος. Και δεν πήγε κανένας εκεί. Οι αντιπυρικές λωρίδες δεν είναι για να πάμε και να τις βλέπουμε και να περιμένουμε να σταματήσουν.
2: Δεν κάνουν μόνο τους τη δουλειά, δηλαδή. Πρέπει θέλουν
3: όχι,
2: και να συνεπικούρηση.
3: Να πηγαίνουμε εκεί πέρα και να.
2: Να τις συντηρούμε, εννοείται, ή να κάνουμε.
3: Να τις συντηρούμε και να πηγαίνουμε επί τόπου όταν πλησιάζει μία φωτιά σε ένα κομμάτι, ας πούμε, και πηγαίνει. Φτάνει στην αντιπυρική λωρίδα, πρέπει να είσαι εκεί, να τη χτυπάς τη φωτιά. Ναι. Εκεί, μέσα στην
2: λοιπόν,
3: αντιπυρική λωρίδα.
2: Τα τελευταία νέα δίνουν τώρα ενεργά μέτωπα στην Αττική, στην Ψάθα, στο Κανδύλι και στην Αγία Σκέπη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Η κατάσταση στον Άγιο Νεκτάριο είναι βελτιωμένη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο Κανδύλι, έτσι, και στην Αγία Σκέπη, όπως είπαμε.
3: Και είναι ατέλειωτο το πρόβλημα. Είναι ατέλειωτο. Ελπίζω να τελειώσουν, να πέσουν οι άνεμοι, να τελειώσει, ας πούμε, έτσι. Αλλά κυρίως να λειτουργούν τα Καναντέρ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, να μην σας τρώω το χρόνο, έτσι. Εδώ πρέπει να γίνεται τις φωτιές στα δάση, τις βίνουν ειδικά σώματα των δασικών υπηρεσιών. Δηλαδή τι κάνουν. Καταρχήν λειτουργούν τα πυροφυλάκια τους. Έχουμε 80 με 150 ορεινά πυροφυλάκια, ορεινά, σε κορυφές.
2: Μη επανδρομένα.
3: Όχι, αυτά είναι καταλελειμμένα. Παραδόθηκαν και καταλήφθηκαν.
2: Άρα λοιπόν, εσείς προτείνετε άμεση επάνδρωση των συγκεκριμένων πυροφυλακίων.
3: Κύριε Σαντορινέ, για να ξέρουν οι ακροατές μας, τα πυροφυλάκια αυτά δεν είναι αυτά που βλέπουμε γύρω μας, τα παρατηρητήρια. Ναι. Έτσι, είναι.
2: Μέσα στο δάσος βαθιά προφανώς.
3: Είναι πέτρινα. Α. Έτσι, είναι σε κορυφές, πέτρινα. Από κάτω έχουν χώρο για να μπορούν να φιλοξενηθούν 6 άτομα για βάρδιες. Έχουν κουζίνα, τουαλέτα και παρατηρητήριο.
2: Τι
3: πάνω,
2: λέτε,
3: ας πούμε. Έτσι, αυτά.
2: Και αυτά είναι εγκαταλελειμμένα.
3: Εγκαταλελειμμένα, εντελώς. Και το ένα καλύπτει το άλλο. Έτσι. Αν λειτουργούσαμε τα πυροφυλάκια αυτά που μπορούμε να τα λειτουργήσουμε και με εθελοντές, αλλά και με, τους, και με τα παιδιά της πυροσβεστικής, τους έκτακτους, τους οποίους τους διώχνουν και τους χτυπάνε τη διάρκεια του χειμώνα, όταν διαμαρτύρονται αυτοί που είναι πάνω από 38 χρονών και δεν τους παίρνουν, αυτοί θα μπορούσαν, είναι πολύπυροι, έτσι, πολύπυροι, ναι, και θα μπορούσαν να προσφέρουν πάρα πολλά και δεν είναι και μεγάλοι, δεν είναι γέροι άνθρωποι.
2: Έτσι. 38 χρόνια στην εποχή μας, όχι.
3: Είναι στην καλύτερη ηλικία για, για αυτές τις δουλειές. Θα μπορούσαν δηλαδή να οργανώσουν κιόλας, ας πούμε. Και πάρα πολλοί, αρκετοί από αυτούς είναι και δασολόγοι, είναι δασοπόνοι.
2: Έχουν δηλαδή τη βαθιά γνώση του θέματος, σωστά. Κύριε Σταματόπουλε, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω και θα τα ξαναπούμε, ξέρετε πότε. Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε να είμαστε μόνο όταν η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Θα τα ξαναπούμε για να επισημάνουμε το θέμα σε χρόνο όπου πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει και το ευήκον ους των αρμοδίων. Όχι μόνο
3: αυτό,
2: τώρα, επειδή η επικαιρότητα έτσι
3: αυτό μας λείπει μέχρι τώρα. Τώρα όμως είναι πατριωτικό μας καθήκον. Yeah. Πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Τρώμε με 3,5 δις το χρόνο, λοιπόν, και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Yeah. Yeah. Λοιπόν, και τα παιδιά σκοτώνονται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Ευχαριστώ. Ένα έξυπνο σύστημα πρέπει να κάνουμε.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Σταματόπουλε.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, σας διαβάζω έτσι, ότι από το συγκεκριμένο site που έχει να κάνει με το πώς οι Ισραηλινοί αναφέρουν τι κάνουν οι Τούρκοι από το 21. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Τουρκία ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δασικής αποκατάστασης που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, με στόχο την αναγέννηση των εκτάσεων που απανθρακώθηκαν κατά τις σαρωτικές πυρκαγιές περίοδου 21-22 στις περιοχές του Μαναβγκάτ και της Μαρμαρίδας. Στο πλαίσιο αυτό του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού έχουν ήδη φυτευτεί εκατομμύρια νεαρά δέντρα με έμφαση στα βραδίκαυστα και ανθεκτικά στη φωτιά ήδη, σε μια έκταση που εκτείνεται σε δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, επαναφέροντας σταδιακά την ισορροπία στο οικοσύστημα της περιοχής. Αυτά παρατηρούν οι Ισραηλοί ότι κάνουν οι Τούρκοι. Εμείς εδώ μάλλον έτσι φιδωλοί είμαστε στο να μπορέσουμε να δούμε την αναδάσωση σε ένα πλαίσιο. Θα πρέπει, όχι ότι δεν γίνονται, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και έτσι προσπαθούν να αναδασώσουν, έτσι δεν το συζητώ. Υπάρχει και μια περιοχή στην περιοχή της Βαριμπόπης που είδα ότι ο κύριος Γιανακόπουλος είχε αναλάβει εκεί να την να κάνει αναδάσωση ο ίδιος, έτσι, δηλαδή, και χρειάζονται και άλλα τέτοια έτσι να γίνουν και περισσότερα πράγματα να γίνουν. Θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε. Πολλά τα μηνύματα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική. Εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Δραματικές ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν με τις φλόγες. Μητσοτάκης. Άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Μεταναστευτικό. Οι τέσσερις θέσεις της Αθήνας στο έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη για τη Θέουτα. Αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι. We'll be right back.

20 λεπτά μετά τις 9, η ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Βυτική Αττική φυσικά συνεχίζεται και την ημέρα. Δεν έχει παραδοθεί το πυρηνό θηρίο και μάλιστα απειλεί αυτή την ώρα να περάσει και στο πεδίο βολής στο Κανδύλι, το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή είτε μισοσκασμένα βλήματα είτε βλήματα που δεν έχουν εκραγεί, θα δημιουργήσουν περαιτέρω πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής τώρα που δίνει πραγματική μάχη. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω, βλέποντας εδώ και τις IP ορισμένων που θεωρούν ότι δεν ξέρω, μπορούν να κάνουν παιχνιδάκια, κάποια μίσταγνα όργανα ένθεν κακήθεν, καλό θα είναι να ηρεμήσουν λίγο. Ο μισθός τους θα τους παραδοθεί και χωρίς να αναφέρουν τα διάφορα στα μηνύματα. Έτσι. Λοιπόν, ας αφήσουν αυτά τα κόλπα τώρα κάποιοι. Έτσι, θα τον πάρουν τον μισθό τους στο τέλος του μήνα, αλλά μην στείλουν μηνύματα. Βλέπουμε τις IP. Έτσι, τις διευθύνσεις του ίντερνετ, οι οποίες εμφανίζονται διάφοροι με διαφορετικά ονόματα και είναι από τις ίδιες διευθύνσεις. Λοιπόν, καλό θα είναι, χαλαρώστε κάποιοι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος καίγεται. Έτσι, και κάποιοι καίγεστε να προωθήσετε τα συμφέροντα των κομμάτων σας. Ένθεν κακήθεν. Αυτό.

0: Λοιπόν, ο κύριος Στέφανος, άκουγα τον κύριο Καραγκούνη, τον οποίο και υπολείπτομαι πριν δύο μέρες να μιλάει και να λέει ότι προσλήφθηκαν 2.500 εποχικοί και μόνιμοι πυροσβέστες τα τελευταία χρόνια, 18.000 το σύνολο, σε μια χώρα με 13.000 οικισμούς, πόλεις, χωριά που κέρδονται κάθε χρόνο μαζί με τα τόσα εκατομμύρια στρέμματα δασικών εκτάσεων. Προσλήφθηκαν 2.500 άνθρωποι, λέει. Ακούγεται αστείο. Καλή συνέχεια. Είμαι οδικός Αυστρία, κατεβαίνω Ελλάδα. Εύχομαι να βρω το σπίτι μου εκεί που το άφησα. Κοίταξε τώρα τι μας είπε ο κύριος Σταματόπουλος, αγαπητέ Στεφανέ. Μας είπε το εξής, ότι έχουμε ίσως από το μεγαλύτερο σώμα πυροσβεστικής δυνάμεις στον κόσμο. Έτσι είπε τουλάχιστον ο κύριος Σταματόπουλος, που είναι σχετικός, είναι δασολόγος, περιβαλλοντολόγος. Εκείνος το τοποθέτησε στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σωστός συντονισμός, ότι κάπου πάσει το σύστημα. Όχι ότι υπάρχει λειψανδρία. Έτσι, είπε, το τοποθέτησε σε άλλο πλαίσιο και στο θέμα του γεγονότος ότι δεν έχουμε τη δασική υπηρεσία όπως στο παρελθόν που επάνδρωνε και τα σχετικά, όπως είπε, τα διάφορα εκεί πέρα, στα διάφορα σημεία που αναφέρθηκε, τα σημεία όπου και κρίσιμα σημεία στα δάση, τέλος πάντων, φυλάκια, πυροφυλάκια. Τώρα, από εκεί και πέρα, θέλω να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη για αυτό που λέει. Το καταλαβαίνω, ναι. Μα εδώ είναι το θέμα μας τώρα. Η κριτική βεβαίως και θα έρθει και θα γίνει και θα είναι και η κριτική αυτή που πρέπει, και σκληρή και αυστηρή. Αλλά δεν μου αρέσει, παιδιά, τώρα να τσουβαλιάζουμε τα πάντα. Δηλαδή, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Υπάρχουν αποχρώσεις. Αν δεν θέλουμε να είμαστε γενικά αφοριστικοί και να μην γινόμαστε γραφικοί, καλό θα είναι να λέμε όσα πρέπει να πούμε και να αποδίδουμε όσο γίνεται τα του Κέσσαρος του Κέσσαρη. Το καταλαβαίνω ότι ο καθής έχει μία, εκφράζει μία άποψη, έχοντας ο ίδιος μία ιδεολογική τοποθέτηση, μία προτίμηση, μία θέση, τέλος πάντων, την οποία την εκφράζει με έναν υποκειμενικό τρόπο, θεωρώντας ότι το κάνει αντικειμενικά. Δεν είναι αντικειμενικό, παιδιά, όσο και αν γίνεται. Δηλαδή, ακόμη και οι δημοσιογράφοι που λέμε ότι δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλιώς το βλέπουμε τη φωτιά εμείς εδώ από το στούντιο, αλλιώς τη βλέπει ο πυροσβέστης που δίνει τη μάχη, αλλιώς τη βλέπει ο άλλος από τη θάλασσα, ας πούμε, που βλέπει τον καπνό. Μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνουμε ότι τα βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, δήμαρχος Μεγαραίων, όλη τη νύχτα τον ακούω και τον κύριο Μαργέτη, και τα είπαμε και χθες. Και χθες επιποδός ήταν. Το θέμα είναι, υπάρχει κίνδυνος τώρα, κύριε Μαργέτη, εκεί στην περιοχή, ειδικά στο Κανδύλι, δίνεται μάχη αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για να μην περάσει μέσα στο πεδίο βολής και χουμάλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εμείς καλά είμαστε. Εσείς πώς είστε που είστε και στο πεδίο?
1: Καλά, πάμε στο γραφείο, τι έχω.
0: Ας το γράφω.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Να η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
8: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
9: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, χώρο, με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
8: Πού πας, αγάπη μου?
9: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο.
10: K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Ακού Κόσμος 938.
0: Από τώρα να αποδοθούν ευθύνες. Άμα μπλέξουμε με ανακριτικές, προανακριτικές, εξεταστικές, άστα να πάνε. Λέει ο Γιώργος. Πιθανό, ναι. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Καλημέρα, Σάκη μου. Ναι, αυτή είναι η δουλειά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το επισημαίνεις. Και χαίρομαι που καταλαβαίνεις κάποια πράγματα από αυτά που λέω και γιατί τα λέω. Γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένοι που θεωρούν ότι είτε μπορούν να επηρεάσουν. Έτσι, στέλνοντας έτσι μια ομοβροντία μηνυμάτων, είτε δεν ξέρω, δηλαδή θεωρούν ότι πιπηλάμε το δάχτυλο. Δεν ξέρουμε ότι αποτελούν παιδιά του κομματικού σωλήνα. Όλων των αποχρώσεων κομματικού σωλήνα. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Το κουβαδάκι που λέμε. Λοιπόν, εντάξει, επιτρέψτε μου να το πω έτσι μαλλιαρά και χυδαία, αλλά κάπου καταντάει και αηδία όλο αυτό. Από ορισμένους μιλάω, έτσι. Γιατί υπάρχουν και κανονικοί ακροατές που μας στέλνουν τα κανονικά μηνύματα. Σας έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για με ρωτάει ο Τάσος, ωραία, μου λέει τι λένε οι μετεωρολόγοι. Δεν ήσουν από την αρχή, αγαπητέ Τάσο. Η κυρία Παπαυγούλη προηγουμένως, η μετεωρολόγος μας, είπε ότι σήμερα μετά το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά θα πέσουν περαιτέρω οι άνεμοι. Θα γίνουν 4 μποφόρ. Εντάξει, τώρα 5 με 6 έχουμε. Που σημαίνει ότι είναι ακόμα αρκετά ισχυροί αυτοί οι άνεμοι και προκαλούν μεγάλο πρόβλημα, έτσι μεγάλο θέμα. Εάν πέσουμε στα 4, σίγουρα θα γίνει, στα 4 από 4, θα γίνει καλύτερη. Μιλάς. Θα γίνει καλύτερη η κατάσταση στη συνέχεια. Να λέμε τώρα. Μακάρι να πάει έτσι και όντως να είναι καλύτερη.

Λοιπόν, οι προσπάθειες των πυροσβεστών επικεντρώνονται αυτή την ώρα, όπως αναφέρουν συνάδελφοί μας από το μέτωπο, στην Ψάθα, στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη, ενώ στον Άγιο Νεκτάριο είναι βελτιωμένη εικόνα. Στο Κανδύλι το πρόβλημα επικεντρώνεται στην περιοχή εκεί όπου βρίσκεται το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων και ο αγώνας είναι να μην μπει μέσα στο πεδίο βολής, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικότερο πρέπει να σας πω ότι και σήμερα σε αυτό που λέμε πορτοκαλί συναγερμός και σύμφωνα με την πολιτική προστασία βρίσκεται ολόκληρη η Αττική και φυσικά ολόκληρη η Εύβοια. Συνήθως η Εύβοια είναι και ο κυματοθράψης των καιρικών συνθήκων, των κακών καιρικών συνθήκων. Πρώτα δηλαδή η Εύβοια δέχεται την καιρική λέλαπα όταν υπάρχει και μετά έρχεται στην Αθήνα και συνήθως είναι αυτή που δοκιμάζεται σκληρότερα η Εύβοια, έτσι το έχουμε δει και στο παρελθόν ότι όταν ξεκινήσει εκεί ο δυνατός άνεμος τότε πραγματικά μην ξεχνάμε το Καβοντόρο που βρίσκεται, έτσι, η Κάριστος και όλα αυτά τα σημεία όπου αποτελούν και σημεία αιχμής σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς που εξελίσσεται με συνθήκες όπως αυτές, δηλαδή συνθήκες μελτεμιού των λεγόμενων εκτισιών. Το είπαμε όμως, αδέρφια, ότι τα μελτέμια περιγράφονται από την εποχή του Ομήρου, έτσι, και κάθε χρόνο αντιπαλεύουμε μελτέμια. Δυστυχώς, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είπα ότι θα τα αντιθασεύσουμε, αλλά να έχουμε ένα αποτέλεσμα όσο γίνεται, έτσι. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με την ηλεκτροδότηση στην Κεφαλονιά ακόμη. Έχει σβήσει η φωτιά σίγουρα, αλλά τα προβλήματα αυτά υπάρχουν γιατί οι κολόνες διέρχονταν μέσα από το δάσος, με αποτέλεσμα οι κολόνες αυτές οι οποίες δεν ήταν και ξύλινες παραδόθηκαν στις φλόγες, κάηκαν τα καλώδια. Τελείωσε η ιστορία. Θα πει κάποιος, μα δεν γίνεται υπογειοποίηση. Δεν γίνεται υπογειοποίηση. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αυτή θα ήταν και η πανάκια, έτσι, η λύση, η απόλυτη. Θα υπάρξει υπογειοποίηση του δικτύου του ηλεκτρικού. Αλλά είναι τόσο μεγάλο το κόστος που είναι σχεδόν απαγορευτικό. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπονηθεί ένα σχέδιο και αυτό να ξεκινήσει κάπως. Που έχει ξεκινήσει σε κάποια σημεία, αλλά να γίνει πιο εντατικό όλο αυτό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει. Ναι. Σώτο, εάν δεν ξυπνήσουμε θα είμαστε μόνο στα 4. Μάλιστα. Καλημέρα, Παντελή. Μου λέει, είδες, μου λέει, γλώσσα λανθάνουσα, την αλήθεια λέγει. Ναι, δύο λαπίθα είναι αυτό που είπες. Ναι. Το σαρδάμι ήταν όντως χαρακτηριστικό. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα. Έχουν περάσει φλόγες στον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Ο Γιάννης λέει πραγματικά πήρα λίγο τον πατέρα μου προχθές από το πρώτο γερμενό με το στανιό. Ευτυχώς δεν κάηκε το σπίτι μας, ωστόσο γειτονικά σπίτια άλλα κάηκαν και άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημίες και μπορεί ο πατέρας μου να μην έκλαψε τον κόπο του, αλλά έκλαψαν άλλοι πατεράδες το δικό τους κόπο, το δικό τους πόνο μια ζωής ολόκληρης. Πόσο δίκιο έχεις.

0: Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιστράτηγο Αποστρατεία, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Απόστρατων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη μάχη από το πεδίο και όχι μόνο βέβαια. Μιλώ για τον κύριο Φώτη Δημαρέση που είναι μαζί μας. Απόλυτο γνώστη φυσικά όλων αυτών των καταστάσεων και της μάχης πραγματικής που δίνουν οι πυροσβέστες όλες αυτές τις ημέρες και τις κόπωσης τεράστιες που έχουν. Τι κάνετε, καλημέρα σας κύριε Δημαρέση.
1: Καλημέρα, δυστυχώς πάλι μιλάμε σε μια μαύρη μέρα για τη χώρα, για το πυροσβεστικό σώμα και την πολιτική προστασία. Έχουμε πάλι απώλειες ανθρώπων οι οποίοι επιχειρούν στο πεδίο και αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό και δύσκολο.
0: Είναι φοβερό το γεγονός ότι μέσα σε μερικά 24 ώρα χάθηκαν τόσοι άνθρωποι και εντάξει, ήρωες είναι. Αλλά δεν θέλουμε άλλους ήρωες. Έτσι. Δεν θέλουμε.
1: Δεν χρειάζεται ήρωες. Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Το θέμα είναι, κύριε Δημαρέση, ξέρετε, το συζητάμε και με τους ακροατές μας εδώ που μας στέλνουν τα μηνύματα, ότι κάθε χρόνο ζούμε το ίδιο έργο, το δύσκολο. Κάθε χρόνο ξέρουμε ότι τον Αύγουστο θα έχουμε πυρκαγιές, γιατί έχουμε το Μελτέμικ, έχουμε όλο αυτό που περιγράφεται από αρχαιοτά των χρόνων. Δεν ξέρω τώρα. Είναι η κλιματική κρίση, είναι κάποιο σύστημα που το σύστημά μας που πονάει, χρειαζόμαστε περισσότερα μέσα, έχουμε ικανό αριθμό πυροσβεστών, δεν έχουμε ικανό αριθμό πυροσβεστών.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, ναι.
0: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι. Τα τελευταία χρόνια είναι η γενική εικόνα είναι όπως την περιγράψατε. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε ένα νέο παράγοντα ο οποίος έχει εισέλθει σε αυτές τις διαδικασίες, η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει μετατραπεί σε κλιματική κρίση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, λοιπόν? Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι αναθεωρούμε κατά βάση, δεν έχει γίνει ακόμα επίσημα, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει. Αρχίζουμε και αναθεωρούμε τα δεδομένα υπό την έννοια ότι τα φαινόμενα επιβάλλονται σε ακραίες μορφές με αποτέλεσμα η σχεδιασμοί επιχειρησιακοί και όλη η φιλοσοφία να αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα ως προς τη διαχείριση και γίνουμε συγκεκριμένος για να καταλάβουμε τι εννοούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμα και 200 αεροπλάνα και ελικόπτερα να είχαμε, εάν επί 3,5 μέρες δεν μπορούσαν να πετάξουν, αντιλαμβάνεστε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του βασικού σχεδιασμού που αφορά τη δασοπυρόσβεση βγαίνει εκτός λειτουργίας και προγραμματισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή η δασοπυρόσβεση είναι πολυπαραγωγικός παράγοντας, το πρώτο κομμάτι και βασικό είναι τα εναέρια μέσα τα οποία δημιουργούν ανάσχεση. Ναι. Για να μπορέσουν να μπουν οι επίγειες δυνάμεις στο πεδίο και να ξεκινήσει να γίνεται κατάσβεση. Όταν λοιπόν ο πρώτος βασικός παράγοντας βγαίνει από την εξίσωση, αντιλαμβάνεστε ότι οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες μπαίνουν ούτως ή άλλως στο πεδίο, καταλήγουμε στο τραγικό περιστατικό που είχαμε στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη, το οποίο είναι, μεταφράζεται πολύ απλά με την εξής έννοια. Mm-hmm. Όπου επιχειρούν και μπαίνουν αυτοκίνητα, το πρωτόκολλο προβλέπει ασφαλής δίωδο διαφυγής. Mm-hmm. Εξασφαλίζει λοιπόν, υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος μπαίνει μέσα το όχημα για να επιχειρήσει και δίπλα το άλλο όχημα κλπ. Mm-hmm. Όταν έχουμε ανέμους της τάξεως των 110, 130 και 150 χιλιόμετρων.
0: Κυκλώνα. Κυκλώνα.
1: Μιλάμε για κυκλώνα, μιλάμε για 11, 12, 14 μποφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Με ρηπές. Αντιλαμβάνεστε ότι σε μηδέν χρόνο ο ανατολικός άνεμος γίνεται δυτικός. Mm-hmm. Και η έξοδος, η δίωδος που έχουμε δεν είναι προσβάσιμη. Με ποια έννοια το λέω? Ο καπνός, το περιβάλλον, γιατί να ξέρετε ότι εκεί που υπάρχει πυρκαγιά η ατμόσφαιρα είναι τραγική, έτσι. Η καύση παράγει μονοξίδιο, ναι. Δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι δεν καίγονται, πεθαίνουν από ασφυξία. Και μετά
0: αναλώνει όλο το οξυγόνο η φωτιά δηλαδή και δεν αφήνει το οξυγόνο να πνεύσουν.
1: Ακριβώς, και παράγει μονοξίδιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μας φέρνει σε ένα σημείο που πρέπει να αλλάξουμε το δόγμα. Γιατί το πρώτο πρωτόκολλο που υπάρχει σε όλες αυτές τις πολύ δύσκολες επιχειρήσεις είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που επιχειρούν.
0: Σωστά.
1: Αν λοιπόν δεν έχουμε ασφάλεια, σημαίνει ότι ο σχεδιασμός θα ανοίξει πιο πολύ, δεν θα κάνουμε διεισδύσεις, δεν θα εφαρμόσουμε τα επιχειρησιακά σχέδια που υπάρχουν. Αυτό θα έχει τραγικό αποτέλεσμα στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Και δυστυχώς θα έχουμε, όπως είχαμε στο Ρέθυμνο, θα έχουμε και νεκρούς. Άρα λοιπόν βαράει ένα μεγάλο καμπανάκι. Και πρέπει αυτό να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να αρχίσουμε να βλέπουμε όλο το δόγμα και να δούμε τι οι αλλαγές που έχουν επέλθει, πού πρέπει και πώς πρέπει να διαφοροποιήσουμε από εδώ και πέρα. Η γενική αρχή είναι ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην πρόληψη πλέον, γιατί παράδειγμα βλέπουμε τώρα εδώ...
0: Ωραία. Να πάμε σε αυτό, κύριε Δημαρέση, να σας ρωτήσω το εξής. Σίγουρα πρέπει να βγούμε εκτός του πλαισίου πλέον και να σκεφτούμε διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης όλων αυτών.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει να μπουν τώρα στο παιχνίδι και θα έλεγα στο σχεδιασμό πιο δυναμικά ίσως και οι γειτονιές, οι δήμοι. Γιατί κάποια στιγμή, δηλαδή, θα πρέπει ας κάνουμε λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και ας διαθέσουμε κάποια χρήματα για την εκπαίδευση των πολιτών, των κατοίκων. Ας υπάρξουν κάποια κίνητρα από την πολιτεία, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποια μέσα πυρόσβεσης στις κατοικίες που είναι τουλάχιστον μέσα στα δάση. Δηλαδή, κάποιος τρόπος.
1: Πρέπει να ανοίξουμε το κομμάτι που λέγεται πρόληψη με κεφαλαία γράμματα σε πολύ μεγάλη έκταση, για να... και αυτό αφορά και τα εναέρια, θα καταλήξουμε εκεί. Μάλιστα. Παράδειγμα, το πρώτο γεμενό ή οι οικισμοί αυτοί που τώρα που εξελίσσεται η φωτιά στην Αττικό Βιετία,
0: ναι,
1: είναι οικισμοί που είναι μέσα σε δασική έκταση, η οποία δασική έκταση στις συγκεκριμένες περιοχές καταλήγει στη θάλασσα.
0: Κύριε Δημαρέση, επειδή πριν 4 μέρες ήμουνα, πριν ξεκινήσει η φωτιά, 2 μέρες πριν πάρει τη φωτιά,
1: ακριβώς,
0: ήμουνα στο πρώτο γερμενό. Θα σας πω ότι μου έκανε εντύπωση τι. Είχε ένα δρόμο. Δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: ξεκίνησα
1: ακριβώς
0: με ένα δρόμο, πήγα στο Πόρτο Γεμενό και μετά στο Προσίλι. Και σκεφτόμουν και το έλεγα, έτσι το συζητούσα.
1: Ακριβώς.
0: Αν αρπάξει φωτιά, λέω εδώ, πώς θα φύγει ο κόσμος μόνο από τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να μπούμε λοιπόν σε ένα σχεδιασμό με ζώνες γύρω από τις κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να πάρουμε μέτρα για τα ακίνητα. Πρέπει να δημιουργήσουμε βασικό οδικό δίκτυο.
0: Γιατί όμως καθυστερούμε, κύριε Μεδημαρέση, γιατί το λέω? Γιατί εκεί η περιοχή έχει ξανακαεί. Έβλεπα το βουνό ότι είχε ξανακαεί και είχε ανασωθεί. Γιατί καθυστερούμε, γιατί δεν τα σκεφτούμε? Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να τα σκεφτούμε?
1: Προσέξτε
0: αυτά
1: τώρα. Μιλάμε για μια περιοχή που η δασοκάλυψη είναι στο 90%. Μήκε, μιλάμε για μια εξαιρετικού κάλους περιοχή, αφού την επισκέπτεστε. Αντιλαμβάνεστε και πολλοί από τους ακροατές μας αντιλαμβάνονται για τι πράγμα μιλάμε. Όταν λοιπόν η πυρκαγιά μετατραπεί σε μεγαπυρκαγιά με βάση την έκταση που καίει και σηκώνει φλόγα 30 και 40 μέτρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει, δηλαδή το φαινόμενο υπερβαίνει το μηχανισμό που υπάρχει για να το αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Άρα ναι, πάμε λοιπόν σε μια δεύτερη και τρίτο επίπεδο άμυνας, σε πολύ πιο μακρινά σημεία, με πρώτη προτεραιότητα να εκενώσουμε τις περιοχές και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι θα είναι ζωντανοί και δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην έτσι ανθρώπινη ζωή.
0: Έτσι.
1: Και βλέπουμε τώρα λοιπόν με το τραγικό ατύχημα που έγινε με τα ελικόπτερα, mm-hmm, βλέπουμε λοιπόν ότι οι μεγαπυρκαγιές δημιουργούν προβλήματα και στα εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν.
0: Εδώ δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Κανάντερ, δεν ξέρω τώρα αν πετούν κιόλας.
1: Σήμερα είναι οι συνθήκες καλύτερες, πετούν σήμερα. Χθες πετάξανε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σήμερα είναι αρκετά καλύτερες οι συνθήκες. Και παράλληλα βλέπουμε και μια φωτιά η οποία εξελίσσεται στην Κεφαλονιά, η οποία λόγω του εύρους της πυρκαγιάς που έχει στην Αττική Βιετία, η οποία και αυτή είναι ανεξέλεκτη σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω, κύριε Δημαρέ, είναι η εξής. Βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές αυτές δεν επιτρέπουν στα Κανάντερ να πετάξουν. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε και το μείγμα του αεροπορικού πυροσβεστικού μαστόλου, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιο έτσι επισταμένα και με καλύτερο αποτέλεσμα τις συγκεκριμένες πυρκαγιές με ελικόπτερα? Δηλαδή...
1: Προσέξτε, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Θα σας πω το εξής λοιπόν. Τα εναέρια μέσα είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα αεροσκάφη και κατά βάση με αυτά που είναι τα πιο πετυχημένα είναι τα Καναντέρ. Εμείς διαθέτουμε 2-14 του 70.
0: Και έχουμε κάνει και μια παραγγελία, βέβαια.
1: Ναι, έχουμε 4-14 που πήραμε το 2000 και έχουμε κάνει και μια παραγγελία για τα 5-15, διότι όπως γνωρίζετε το εργοστάσιο έχει κλείσει.
0: Σωστά.
1: Και για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένος αριθμός παραγγελίας. Δηλαδή
0: Σωστά.
1: το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών το έχουν συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη, η Μεσόγειος, ο Καναδάς, η Αυστραλία.
0: Σωστά.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Ελλάδα ως χώρα έχει προχωρήσει σε μια παραγγελία 5-15 υπερσύγχρονων αεροσκαφών, τα οποία έχουν δυνατότητα και νυχτερινής πτήσης με βάση τα τεχνικά δεδομένα. Θα το δούμε και στην πράξη αυτό. Τα ελικόπτερα λοιπόν που υπάρχουν σήμερα κατά βάση είναι ελικόπτερα, δεν υπάρχουν ελικόπτερα τα οποία έχουν κατασκευαστεί για δασοπυρόσβεση. Η Ericsson που έχει κατασκευάσει τα Sikorsky και τα S-64, αυτά τα μεγάλα με την προβοσκίδα που βλέπουμε, τα πορτοκαλί χρώματος, ήταν μεταφορικά ελικόπτερα τα οποία μετασκευάστηκαν και έγιναν πυροσβεστικά και τα οποία είναι πάρα πολύ πετυχημένα.
2: Mm-hmm.
1: Τα ακούστα μπέλ λοιπόν, τα ελικόπτερα και αυτά δεν είναι πυροσβεστικά, είναι στρατιωτικά και πολιτικά αεροσκάφη, έτσι, τα 214B, τα 214ST και τα μπέλ 412.

0: Καναδέζ. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Δηλαδή, πέραν το ότι τον αναταράξουν και όλων των τεχνικών θεμάτων που έχει πτήσει, δεν μπορούν να προσθαλασσωθούν λόγω του πολύ έντονου κυματισμού, γιατί 11 και 12 και 13 από φορά αντιλαμβάνεστε ότι δεν γίνεται να προσθαλασσωθεί το ελικόπτερο.
1: Σωστά.
0: Εάν μάλιστα κάποιος, το λέω μέσα από την εμπειρία, έχει πετάξει με αυτά τα μέσα, όπως έχει συμβεί εγώ μέσα από 35 χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα, δεν φαντάζεστε για τους κρατασμούς και τις αναταράξεις που έχουν και τα δύο μέσα την ώρα που είναι στο πεδίο και επιχειρούν. Είναι τρομακτικό, δηλαδή αν δεν είσαι πολύ καλά εκπαιδευμένος και εξοικειωμένος, ναι. Συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Υψηλή θερμοκρασία, θερμά ρεύματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και φτάνουμε βέβαια και στο σημείο να έχουμε απώλειες με τον τραγικό τρόπο που είδαμε χθες.
0: Εδώ είναι μια περίπτωση τώρα, πραγματικά είναι τραγικός ο τρόπος. Με βάση τα βίντεο και τις εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε, διότι θα υπάρξει επιτροπή πραγματογνωμοσύνης, δύο είναι οι παράγοντες που έχουν πιθανόν να έχουν συμβάλει. Ο ένας είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και άλλος είναι το τεχνικό πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν θα έρθουν οι πραγματογνώμονες να το ελέγξουν.
1: Μάλιστα.
0: Να το δουν και να μας πούν. Αλλά δυστυχώς είναι τραγικό, γιατί υπάρχει μια διαφορά ύψους, αλλά υπάρχει και πεδίο που βλέπει ο ένας τον άλλον,
1: ναι,
0: όποιος έρχεται με μεγάλη
1: φοβερό.
0: Ταχύτητα.
1: Ναι. Αυτό είναι το
0: φοβερό. Άρα λοιπόν πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω και να το ξαναδούμε το δόγμα και πρέπει γρήγορα, με γρήγορους ρυθμούς και ταχύτητες, να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Η πυρομετεωρολογία ως επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν εγκατεστημένοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο και από την Εθνική Υπηρεσία πάρα πολλοί σταθμοί, οι οποίοι δίνουν πραγματικά στοιχεία. Σας το λέω τώρα, διότι τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν drone, τεχνική νοημοσύνη, υπάρχουν στοιχεία που βοηθάνε πάρα πολύ. Όμως, ο καθοριστικότερος παράγοντας είναι η κλιματική κρίση και οι καιρικές συνθήκες.
1: Τις οποίες βέβαια θα πρέπει, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, θα πρέπει να σκεφτούμε και να σχεδιάσουμε με βάση αυτό που φαίνεται και πλέον το ζούμε. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Σε διαφορετική περίπτωση θα κοιτάμε απλώς, θα είμαστε θεατές όλο αυτό το αρμαγεδόνα που παρακολουθούμε. Δυστυχώς, κύριε Δημάρη, σε ευχαριστώ πάρα
0: ακριβώς.
1: πολύ. Στρατηγέ, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα και θα επανέλθουμε.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr.

Μπες τώρα και δες. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μια αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ηλιέλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με το έργο να επικεντρώνεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και στο Κρύο Πηγάδι, αλλά και στην περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι. Εκενώνονται οικισμοί Αγία Σκέπη, Κανδύλι και Μπότσικα. Λόγω των ανέμων είναι ιδιαίτερα δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος Νέας Περάμου Κωνσταντίνος Μποτούνας. Είπε πως γίνονται αντιπυρικές ζώνες, ότι το μοναστήρι στην Αγία Σκέπη δεν έχει πάθει κάτι, ενώ εκτίμησε πως έχουν καεί διάσπαρτες κατοικίες. Στο όρος Πατέρα δεν θα μείνει ούτε ένα δέντρο ζωντανό. Αυτό που συμβαίνει δεν έχει προηγούμενο, δήλωσε επίσης στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στην αστυνομία ανατέθηκαν οι έρευνες του δυστυχήματος των δύο ελικοπτέρων που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική και κατέπεσαν στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου. Εξετάζονται τα σενάρια του ανθρώπινου λάθους, της μηχανικής βλάβης, των δύσκολων συνθήκων πτήσης πάνω από το πύρινο μέτωπο και της πυκνής ενέργειας κυκλοφορίας στην περιοχή της φωτιάς. Συνεχίζονται οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης για τον εντοπισμένο Σάνδρα, ο οποίος αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Έχουν διασωθεί 7. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούς και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες σε διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για τα ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Σε εφαρμογή θέτει η ΑΔΕ νέο μοντέλο για τις μεταβάσεις κατεσχεμένων ακινήτων. Εισάγει σύστημα βαθμολόγηση των αφιλετών, από το οποίο θα εξαρτάται το ποσοστό της παρακράτησης του τμήματος υπέρ του δημοσίου. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση συναγερμού η πολιτεία της Ουάσιγκτον στις ΗΠΑ λόγω των πυρκαγιών, τουλάχιστον 60.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Στα αθλητικά, στην έδρα του στην Τρίπολη επιστρέφει ο Αστέρας Άκτορ που ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία. Ο Αντρέ Λουίς πηγαίνει οριστικά στην Κάνσας Σίτι και ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του τουλάχιστον 16,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά.

0: 6 λεπτά μετά τις 10 ακούτε παραπολιτικά 90,1 από το μεσημέρι λένε και πρωινή πτήση. Από το μεσημέρι λένε μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε μία μείωση του ανέμου, ο οποίος είναι αρκετά σφοδρός και δυνατός. 5-6 μποφόρ στις περιοχές που και αυτή την ώρα δοκιμάζονται και βρίσκονται σε αυτό που λέμε στο φόρτε της πυρκαγιάς. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση στην περιοχή της Δυτικής Αττικής συνεχίζεται να είναι αρκετά, θα έλεγα, σε κάποια σημεία κρίσιμη, όπως είναι εκεί στο Κανδύλι, όπου οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Η μάχη δίνεται και δίνεται έτσι με σκληρό τρόπο, και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη τις επόμενες ώρες. Ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, ο κύριος Ευθύμιος Λέκας, είναι ο άνθρωπος ο οποίος πάντα συμβουλευόμαστε και πάντα παίρνουμε την έγκυρη και πιο, θα έλεγα, εμπεριστατωμένη και ουσιαστική ενημέρωση για όλα όσα θέματα έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς η κλιματική κρίση επιφέρει όλο ένα και περισσότερες τέτοιες καταστροφές όσο περνάει ο καιρός δηλαδή, και ίσως είναι αναγκαίο και νομίζω ίσως είναι και πιο ουσιαστικό πλέον να βγούμε από το πλαίσιο και να βρούμε τρόπους out of the box για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Οι ειδικοί θα μας τα πούν όμως αυτά. Κύριος Ευθύμιος Λέκας μαζί μας. Καλημέρα κύριε καθηγητή, πώς είστε?
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Θα είναι μια καλύτερη μέρα σήμερα.
0: Ας το ελπίσουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μια κατάσταση πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, είναι... δεχόμαστε μηνύματα από τον κόσμο που λένε εντάξει, αλλά κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα βλέπουμε. Τι ίδιο πράγμα ζούμε, έχουμε τα μελτένια, τα ξέρουμε, θα έρθουν. Δεν είναι έτσι απλά όμως τα πράγματα, γιατί όταν μπορεί να γνωρίζουμε ότι έχουμε τα μελτένια και έχουμε τις λεγόμενες αιτησίες από την εποχή του Ομήρου, αλλά φαίνεται ότι αυτά βαίνουν πιο ακραία όσο περνάει ο καιρός. Είναι έτσι? Το έχετε διακρίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Εντάξει, ήδη υπάρχει μια διαπίστωση από έγκυρες επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές, mm-hmm. οι οποίες απαρτίζονται από γεωπιστήμονες, μετεωρολόγους, κλιματολόγους κτλ. Mm-hmm. Και αυτές οι προσεγγίσεις αναφέρουν τα εξής. Είναι προσεγγίσεις οι οποίες αφορούν και την Ευρώπη αλλά και τον ελληνικό χώρο. Εκείνο που θα πρέπει να πω πολύ απλά είναι ότι τα μελτένια πια, γιατί περί αυτό πρόκειται, mm-hmm. Είναι πιο ισχυρά, διαρκούν περισσότερο και είναι και πιο καταστροφικά. Αυτό είναι μια διαπίστωση η οποία την ξέρουμε από καιρό, αλλά τη διαπιστώνουμε και τώρα, δηλαδή με τα νέα δεδομένα τα οποία...
0: Δεν ήταν ποτέ κυκλονικού τύπου μελτέμι, έτσι? Δεν έφτανε
1: ακριβώς
0: ποτέ 130 και 150 χιλιόμετρα, αυτό εννοείται?
1: Δεν είναι το κλασικό μελτέμι, mm-hmm. Είναι θερμότερο μελτέμι. Δεν εξεφθαίνουν πολύ τη νύχτα όπως παλιότερα, mm-hmm. Και έχουν πιο μεγάλη ταχύτητα. Mm-hmm. Και αναπτύσσονται και σε περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα δεν είναι περισσότερα. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πάντα μεταβάλλονται σε μια εξελισσόμενη κλιματική κρίση. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε, ούτε το λέμε σαν δικαιολογία, ούτε σαν τίποτα άλλο, ούτε σαν το χρησιμοποιούμε διαρκώς σε αλπανάκια, αλλά έχουμε να κάνουμε με όντως μεγάλες μεταβολές σε όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας, ναι, και τα οποία συντελούνται μέσα στην ατμόσφαιρα. Πολύ φοβάμαι βεβαίως ότι και κάτω από την ατμόσφαιρα, κάτω από την επιφάνεια της γης, έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία εξίσου μας ανησυχούν και τα οποία δεν γνωρίζουμε και προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε. Δηλαδή και τους υδρομετεωρολογικούς κινδύνους και τους γεωδυναμικούς κινδύνους.
0: Ναι, ναι. Γεωδυναμικούς κινδύνους. Μάλιστα.
1: Βεβαίως, αφορούν τους σεισμούς, τις κατολιστήρες, τα κύματα της τσουνάμι, τα ηφαίστεια.
0: Υπάρχει δηλαδή μια. Μπορεί να υπάρξει σύνδεση μεταξύ αυτών των φαινομένων που ζούμε σήμερα, δηλαδή με τις φλόγες, με το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε πλημμύρες μετά το χειμώνα. Όλα αυτά συνδέονται και γεωδυναμικά. Μπορεί να συνδεθούν.
1: Ενδεχομένως συνδέονται. Το σίγουρο είναι ότι συνδέονται ως προς το εξής. Προσβάλλουν τις ίδιες περιοχές. Τις mm-hmm. ίδιες περιοχές που έχουν ευξημένη τροτότητα.
0: Μάλιστα.
1: Και η τροτότητα βεβαίως αφορά κάθε ένα σύστημα. Δηλαδή μια περιοχή, ναι, ένα δάσος, ένα τεχνικό έργο, ένα δίκτυο, εμάς τους ίδιους, mm-hmm. η κοινωνία μας, σημαντικότερα σε mm-hmm. μια γεωγραφική περιοχή και ό,τι το καθεξής.
0: Αυτό που περιγράφεται, δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε τα μελτέμια πιο ισχυρά, πολύ πιο ισχυρά, με βάση και την κλιματική κρίση που είναι, τη ζούμε πλέον, δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να μπούμε σε έναν διαφορετικό σχεδιασμό, ο οποίος να έχει να κάνει πλέον και με τις νέες συνθήκες, μια επικυρωποίηση των σχεδίων και όλων αυτών. Μήπως θα έπρεπε να βάλουμε πλέον μέσα σε αυτό το σχεδιασμό περισσότερο την τοπική αυτοδιοίκηση, τις γειτονιές? Μήπως θα έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει λιγότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και να δώσει τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να εκπαιδευτούν οι πολίτες, να δίνουν χείρα βοηθείας? Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να δει σε περιοχές οι οποίες έχουν υψηλού κινδύνου να υπάρξουν και κάποια μέσα αυτοπροστασίας, αυτοπυρόσβεσης θα έλεγα, μέσα από κάποια βάουτσερ που ίσως θα μπορούσαν να δοθούν με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί πρέπει να σκεφτούμε πλέον out of the box για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που έρχεται, κύριε Λεκά, κύριε Πρόεδρε.
1: Πετύχετε αυτό που ήθελα να πω ουσιαστικά. Είναι πολλά θέματα τα οποία μπαίνουν σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο βέλτιστης της ανθεκτικότητας. Το πρώτο είναι αυτό ότι ήδη έχουμε αρχίσει στο Υπουργείο και εξετάζουμε τα ειδικά σχέδια πολιτικής προστασίας. Με το βάση το νόμο που ψηφίστηκε το Φεβρουάριο, ο κάθε Δήμος, κάθε περιφέρεια υποχρεούται να έχει τα ειδικά σχέδια. Ειδικά σχέδια για τις απομακρύνσεις των πολιτών, ειδικά σχέδια για περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση, με καταβλισμούς, με οδούς διαφυγής, με ένα σωρό πράγματα τα οποία τώρα τα καθορίζουμε και το Σεπτέμβριο θα τα έχουμε έτοιμα. Αυτό αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Ήταν πολύ επιτυχημένο αυτό που είπατε, ότι καλό θα ήταν Δήμοι να προσέχουν περισσότερο την ασφάλεια, να δίνουν σημασία περισσότερο την ασφάλεια, παρά σε αμφιβόλου ποιότητας πολιτικές εκδηλώσεις.
0: Κύριε Λέκα, ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί πριν από 5 μέρες, 2 μέρες πριν γίνει η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, βρέθηκα στο σημείο και μου κάνει εντύπωση, γιατί πηγαίνοντας στο Πόρτο Γερμενό, αμέσως μετά είναι το Προσίλι. Δεν υπήρχε ένας τρόπος να φύγει ο κόσμος. Δηλαδή, και το σκεφτόμουν, να έλεγα πώς θα φύγουν, μόνο από τη θάλασσα. Και τελικά,
1: είναι ένας και μοναδικός δρόμος. Ναι.
0: Δηλαδή, εδώ πρέπει οι ίδιοι οι Δήμοι που έχουν γνώση τη γειτονιά του, τη γεωγραφία πολύ καλύτερα, πρέπει να σπεύσουν και εκείνοι. Δηλαδή να πάρουν λίγο την κατάσταση στα χέρια τους.
1: Είναι σίγουρο αυτό ότι πολλοί Δήμοι, κοιτάξτε, είναι πολύ μπροστά.
0: Ναι.
1: Και επειδή είμαι και άλλη πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, Επιτροπής Ανεδημών Ελλάδας, ξέρω πολύ καλά, το τι σημαίνει στους Δήμους. Αρκετοί Δήμοι πραγματικά δεν είναι ιδιαίτερη σημασία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν σε έρθει να αναφέρω κάποιους, γιατί θα παραλύθηκε για κάποιους άλλους και δεν είναι καλό αυτό. Αλλά είναι πολλοί Δήμοι, οι οποίοι πολλοί Δήμοι βεβαίως δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί είναι μικρή Δήμοι, ορεινή Δήμοι, μισοτική Δήμοι, και δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και σε αυτό ο καινούριος νόμος, το νέο θεσμικό πλαίσιο, βοηθάει αυτούς τους Δήμους, τους δημοτικούς, τους ορεινούς Δήμους, μέσα από κάποιες διαδικασίες. Και βεβαίως και το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι δεν δικαιολογείται τώρα ένας αναδυόμενος, μια αναδυόμενη Μύκονος, θα το πω έτσι, Πάρος, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν πολλούς ενδιασμούς για το είδος της ανάπτυξης και το είδος της προστασίας του περιβάλλοντος να καίγεται από τα σκουπίδια.
0: Δηλαδή τώρα, είναι... Ναι, τη 2026 να έχουμε χωματέρες τώρα τέτοιου τύπου, έτσι. Δηλαδή,
1: το αναδυόμενο στολίδι των Κυκλάδων, τουλάχιστον λένε, να καίγεται από το σπίτι.
0: Σε μια περιοχή που έχει απαγορευτεί και η κατασκευή πισίνων εδώ και καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Σε αυτό υπάρχει πάντα το παραθυράκι του νόμου. Και το παραθυράκι του νόμου είναι ότι.
0: Συντριβάνει. Στέρνα.
1: Θα σου πω κάτι άλλο. Είναι πολιτικές δεξαμενές για άτομα αμαία.
0: Ωραία.
1: Εκεί μπορεί να υπάρχει κάποιο άδεια. Αλλά δεν μπορεί σε ένα ξενοδοχείο να υπάρχουν 30 δεξαμενές αμαία. Δεν είναι σημασία.
0: Έχετε δίκιο, κύριε καθηγητά.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν. Θα αναφέρω και κάτι άλλο στην Σαντορίνη. Πολύ φοβάμαι ότι πάνω από το 80% των πολιτικών δεξαμενών δεν έχει άδεια. Γι' αυτό και τις αδειάσαμε πέρυσι με τη σεισμοθετική κρίση. Γιατί επισήμως στο σεισμικό κίνδυνο δεν μπορεί κανένας να τις πολεμήσει. Το νερό πάει όπως θέλει. Δεν είναι ένα στερεό μέσο για να υπολογίσει στατικά. Είναι ένα υγρό μέσο το οποίο δεν μπορεί κανένα να κάνει υπολογισμούς.
0: Εγώ χαίρομαι, ξέρετε, γιατί, κύριε Λέκα, για το γεγονός ότι πλέον αυτά, δηλαδή δεν φοβάστε να πείτε τα προβλήματα που υπάρχουν και τις αστοιχίες και τις ολιγορίες. Έτσι, και εδώ είναι ζητήματα τα οποία υπάρχουν ευθύνες συγκεκριμένες από κάποιους τοπικούς άρχοντες ή τελικά από κάποια νοοτροπία που έχει ριζωθεί και υπάρχει στα μυαλά των συγκεκριμένων εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν αφορά μία δημοτική αρχή, αλλά και αλλεπάλληλες διοικήσεις.
1: Εντάξει, εγώ θα πάω και πιο μακριά. Δεν θα καταλάβει τα αυτιά των πολιτών. Mm-hmm. Ο καθένα από εμά, βάζει και τον εαυτό μου μέσα, θέλει να κάνει την παρανομία του. λοιπόν, θέλει να κάνει κάτι, θέλει να κτίσει ένα δωμάτιο παραπάνω, θέλει να κτίσει έναν όροφο παραπάνω, θέλει να βάζει μια κολλητική δεξαμενή εκεί πέρα που δεν πρέπει, εκεί πέρα που προσβάλλει και το περιβάλλον. δηλαδή, υπάρχει μια συλλογική ευθύνη και από εκεί θα πρέπει να αρχίσουμε, και μετά αυτή η ευθύνη να καταμεριστεί εκεί που πρέπει. Αλλά δηλαδή έβλεπα χτες την πυρκαγιά που είχε ανάψει που είχε εκδηλωθεί στο Χαϊδάρι και στις περιοχές γύρω από το νοσοκομείο. Ήταν πολύ οδηγοί απίθαρτοι, οι οποίοι δεν ακούγαν τις εντολές των τροχονόμων, οι οποίοι απαγόρευσαν την κυκλοφορία.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, και επέμεναν εκεί να περάσουν.
0: Νοοτροπία.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι νοοτροπία. Πρέπει να έχουμε πιο μεγάλη πειθαρχία. Και αυτό το δεν αποκτάται αμέσως, το δεν αποκτάται με όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Κύριε Λεκά, κύριε Πρόεδρε, να σας πάω και σε ένα άλλο τομέα. Είναι τόσο πολλά που θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είστε ο πλέον αρμόδιος. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά κινεί έτσι, και μπορεί να κινήσει και να δώσει και λύσεις και να προχωρήσει το σχεδιασμό. Έχει να κάνει με το θέμα της αναπλήρωσης όλου αυτού του χαμένου δασικού πλούτου. Προηγουμένως διάβαζα μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση από Ισραηλινή εταιρεία, με την Ισραηλινό μέσο που είχε σχέση και με τη Μοσάντ, που έλεγε ότι οι Τούρκοι από το 1921 έχουν ξεκινήσει ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα αναδάσωσης. Από τις φωτιές που είχαν ξεκινήσει στη Μαρμαρίδα, ξέρετε, γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, από τότε. Εμείς τώρα έχουμε χάσει πάρα πολύ φυσικό κεφάλαιο. Τα τελευταία, από το 16 ας πούμε, είναι πάνω από 3 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Το δασικός πλούτος και η καλλιεργητική γη που έχουμε χάσει. Μήπως πρέπει να στραφούμε και προς τα εκεί και εδώ, να ενεργοποιηθούν και οι ιδιώτες περαιτέρω για να μπορέσουμε να συνδράμουμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει μια στρατιά, μια παλαϊκή άμυνα σε αυτό το πράγμα που ζούμε, της κλιματικής κρίσης και της καταστροφής, έχω την εντύπωση ότι θα μένουμε πίσω.
1: Σίγουρα θα πρέπει να γίνει ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Το πώς θα ανακάμψει η καμένη έκταση και ένας σχεδιασμός ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Βλέπουμε, εκείνο που με στενοχωρεί περισσότερο είναι ότι βλέπουμε πολλές φορές ανατασσωτές περιοχές οι οποίες πάνε να πάρουν τα πάνω τους.
0: Έτσι.
1: Να καίγονται ξανά.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ότι πιο χειρότερο υπάρχει. Να. Και βέβαια απομειώνεται η δασική έκθεση στην Αττική σε κρίσιμες περιοχές όπως είναι η Αττική. Στην Αττική δεν έχουν την πολιτεία για να χάσουμε ούτε ένα δέντρο πια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μεταβάλλονται και οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες. Έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες πέρα από την οπτική όχληση. Έχουμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες, έχουμε ένταση στα φαινόμενα αυτά που προανέφερα, δηλαδή ξηρασία, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα. Και βέβαια υποβαθμίζεται τελείως μια περιοχή και φτάνει στην κατάσταση της θερμοποίησης. Θερμοποίηση είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, δεν συνέδεται με την έρημο.
0: Αλλά αντί να έχεις μεγάλα δέντρα, έχεις πλέον πουρνάρια, έχεις θάμνους, οι οποίοι δεν προσφέρουν την ίδια.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι όταν το έδαφος, η γη μας, δεν μπορεί να υποστηρίξει καμία μορφή ζωής, αξιόπρεπη ζωής. Είτε στην Πανίδα είτε στην Φλωρίδα.
0: Και είναι περιοχές που έχουν καεί δύο φορές. Παραδείγματος χάρη στην Πεντέλη, ας πούμε, εκεί στον Άγιο Πέτρο, πλέον είναι κρανίου τόπος. Ή στη Βαρυμπόμπη, αυτά που στην ευρύτερη περιοχή εκεί προς το Κατσιμίδι, πριν το Κατσιμίδι, είναι, δηλαδή, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να αναδασωθεί φυσικά, αλλά εδώ όλοι να αναλάβουμε, να πάρουμε μια πρωτοβουλία. Όλοι όσοι τέλος πάντων θέλουμε να μην υποστεί άλλο πλήγμα η πατρίδα, ας πούμε, σε αυτό το
1: τομέα. Συλλογική προσπάθεια μέσα έτσι από καλές θεωρητικές οργανώσεις.
0: Να το κάνουμε πιο εντατικά.
1: Ναι. Και βέβαια με ίσθηση από τους θεσμούς όλων αυτών των παθειών.
0: Σωστά.
1: Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι αν δεν κινητοποιηθεί η κοινή γνώμη, από εκεί πέρα δεν μπορεί να, με μονωμένα άτομα, με μονωμένες ενέργειες.
0: Εμείς αυτό που υποσχόμαστε, κύριε Λέκα, είναι ότι όχι τώρα που είναι στην επικαιρότητα η πυρκαγιά, αλλά και το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που δεν θα έχουμε φωτιές, θα προετοιμαζόμαστε για άλλα φαινόμενα πιθανόν, αλλά να ασχοληθούμε με τη φωτιά, με το σχέδιο, με το να δώσουμε και εμείς με τη δική μας πλευρά ως μέσο ενημέρωσης, να μεταφέρουμε κάποια πράγματα προς εσάς, για να μπορέσετε κι εσείς να σχεδιάσετε καλύτερα το μέλλον, που οφείλει να είναι καλύτερο, γιατί δυστυχώς δεν είμαστε σε καλό σημείο τώρα. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είμαστε σε καλό σημείο και πρέπει να δούμε, να σχεδιάσουμε την υφάλεια, βέβαια, σε μια περίοδο εκτός καταστροφών, που ποιες είναι οι βασικές κατευθύνσεις και οι δράσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λέκα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε. Άραστε, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι γιατί είστε και εσείς στο πεδίο και συνεχίζετε να βρίσκεστε εκεί. Ευχαριστώ. Θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Λέκας, ότι ήδη υπάρχει στο μυαλό των αρμοδίων η αναθεώρηση των σχεδίων πλέον, και θα μπουν και νέες κατευθύνσεις, αυτό που λέμε και πρόληψη, και που έχει να κάνει και με την επέμβαση περαιτέρω, και με την πυρόσβεση δηλαδή, και με την εκπαίδευση των πολιτών και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Κρατάμε όλο αυτό. Φαίνεται ότι έχει γίνει ορατό πλέον, ότι δεν αντιμετωπίζεται πλέον η κατάσταση έτσι απλά. Χρειάζονται νέοι τρόποι και νέοι σχεδιασμοί, και να βγούμε από το πλαίσιο πλέον που είχαμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια, γιατί έρχονται πολύ δύσκολες ημέρες, κυρίες και κύριοι, αν δεν επικαιροποιήσουμε σχέδια και αν δεν προχωρήσουμε σε νέες αντιμετωπίσεις αυτών των πολύ δύσκολων καταστάσεων. Βλέπετε τι έγινε στη Γαλλία, τι συνέβη στην Πορτογαλία, στον Καναδά, πράγματα τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με τον κλασικό τρόπο αντιμετώπισης. Πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά τη σκέψη μας, έχω την εντύπωση. Και αυτό θα το κάνουν οι αρμόδιοι, οι ειδικοί και οι επιστήμονες. Εμείς θα κάνουμε διάλειμμα τώρα και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Στα 30 λεπτά μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, κυρίες και κύριοι. Εκτάκτως όλη την εβδομάδα θα πάμε από τις 8 μέχρι τις 11. Μια εβδομάδα που πραγματικά επιβαρύνεται με το τραγικό γεγονός της χθεσινής αυτής σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, που οδήγησε και στο θάνατο δύο ηρώων, θα λέγαμε, των δύο χειριστών. Φαίνεται, τουλάχιστον αυτό που αυτό υποστηρίζει η μισθότερη εταιρεία τους, δεν υπάρχει αναφορά για τεχνική βλάβη. Το σίγουρο είναι ότι η έρευνα έχει ξεκινήσει ήδη, θα συνεχιστεί. Το πόρισμα θα το συντάξουν οι αρμόδιοι της την ώρα τους. Εμείς επιχειρούμε πάντα με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση των συγκεκριμένων ζητημάτων να ιχνηλατήσουμε και να δούμε ποια είναι οι πιθανές αιτίες για αυτό το φοβερό δυστύχημα που έγινε χθες. Ο κύριος Φεδόν Καραϊσουφίδης είναι εκδότης και διευθυντής του περιοδικού Πτήση, στρατιωτικός αναλυτής, αλλά και ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αεροπορία, αεροπλοεία και όλο αυτό που πραγματικά ουσιαστικά διαπνέει και διέπει το χθεσινό δυστύχημα και τα αίτια του. Κύριε Καραϊσουφίδη, τι κάνετε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, και εγώ σήμερα σας μιλάω και με το καπέλο του αεροναυπηγού και
0: σωστά,
1: του ερευνητή
0: αεροπορικών περιστατικών. Ναι, έχετε πολύ δίκιο.
1: Πραγματικά, δίπλα στην τραγωδία και την απώλεια δύο ζώων, εγώ θεωρώ ότι είχαμε και ένα θαύμα στο ότι
0: σώθηκαν οι άνθρωποι.
1: Υπήρξε ένα ελικόπτερο το οποίο, παρόλη τη ζημιά που είχε πάθει, παρόλη τη σύγκρουση, που πιλότησε το τόπο να το προσδιώσει και οι δύο επιβαίνοντες να βγουν περπατώντας από μέσα, κυριολεκτικά.
0: Απίστευτο θαύμα στην κυριολεξία, λέτε. Ναι.
1: Διότι, έχοντας ερευνήσει πολλά τέτοια περιστατικά και έχοντας δει μέσα στα χρόνια συγκρούσεις υπτάμενων μέσων, σπάνια υπάρχει τέτοια δυνατότητα να επιβιώσει ένα από τα δύο, και στην προκειμένη περίπτωση είχαμε μια τέτοια σπάνια ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: τι μπορούμε να πούμε, τι μπορούμε να πούμε για αυτό το συμβάν.
1: Η χρήση αερίων μέσων για την πυρόσβεση έχει ορισμένα πρωτόκολλα. Σκεφτείτε ότι σε μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά επιχειρούν μερικές δεκάδες μέσα. Δηλαδή, μετρούσα τις τελευταίες ημέρες όταν πετούσαν, γιατί υπάρχει η περίπτωση βέβαια που δεν μπορούν να συνδράμουν, 20-25 μέσα τα οποία ήταν ορατά στα συστήματα που έχω διαθέσιμα, αλλά υπήρχαν και τα Καναντέρ, τα οποία δεν επισημαίνονται συνήθως σαν μέσα της πολεμικής αεροπορίας. Άρα όλα αυτά συντονίζονται από έναν ανώτερο αξιωματικό της πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος πετάει περίπου 300 μέτρα υψηλότερα από όλο αυτό τον ενέργειο στόλο και συντονίζει σχηματισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω σχηματισμούς, διότι συγκροτούνται ομάδες ομοειδείς. Δεν βλέπουμε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Δεν βλέπουμε μεγάλα αεροπλάνα με μικρά αεροπλάνα. Δεν βλέπουμε επίσης μεγάλα ελικόπτερα με μικρότερα ελικόπτερα, γιατί έχουν διαφορετικά πτυτικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές ικανότητες αεροπυρόσβεσης.
0: Οπότε πρέπει να είναι ομότιμα αυτά.
1: Κάθε σχηματισμός έχει ένα αρχηγό. Mm-hmm. Ο πιλότος του πρώτου ελικοπτέρου ή του πρώτου αεροπλάνου. Αυτός είναι υπεύθυνος για τον επιμέρους σχηματισμό και όλοι ακολουθούν τον αρχηγό. Τις οδηγίες του σε ό,τι αφορά την κατεύθυνση, το σημείο ρήψης, το τι θα γίνει μετά τη ρήψη, όπως επίσης και τις αποστάσεις που διαχωρίζουν το κάθε υπτάμενο μέσο από το προηγούμενο. Εδώ, και μόνο από την εικόνα την οποία έχουμε, γιατί δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι δεν υπήρχε αυτός ο ικανός και απαραίτητος διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο μέσα. Το δεύτερο ελικόπτερο, το οποίο κατερχόταν με, μπορώ να εκτιμήσω, έναν πολύ μεγάλο ρυθμό καθόδου και στρέφοντας προσπαθούσε να πιάσει σχηματισμό με το πρώτο, γιατί διαταράχθηκε ο σχηματισμός, αν υπήρχε ανωδικά καθοδικά ρεύματα, πλευρική άνεμη. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα ήταν να φτύνουν σε επαφή τα σχέλη, τα πέδιλα μάλλον, του δεύτερου ελικοπτέρου με το στροφείο του πρώτου, και από τη στιγμή που χάσει το στροφείο ένα ελικόπτερο, πάβει να είναι υπτάμενη μηχανή. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε και καταστροφική αστοχία στη συνέχεια όλου του κινητήριου συστήματος. Το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα και αυτό που έπεσαν κάτω ήταν συντρίμια με μηδενική πρακτικά πιθανότητα επιβίωσης του πυρώματος. Αντίθετα, το άλλο ελικόπτερο, όπως είπα και στην αρχή, διατήρησε τη μορφή σαν υπτάμενη μηχανή. Το πιλότος με την εκπαίδευση την οποία διαθέτει σε τέτοιες καταστάσεις και με μεγάλη τύχη θα ομολογήσω, κατόρθωσε να του προσγειώσει.
0: Κανονικά, σε τι απόσταση πρέπει να πετούν αυτά τα ελικόπτερα?
1: Εξαρτάται από τις συνθήκες. Αυτό ακριβώς είναι που σας λέω ότι αποφασίζει ο αρχηγός σχηματισμού. Δηλαδή, όταν πετάει, μπαίνουν στον κύκλο, γιατί γίνεται ένας κύκλος, μπαίνουν στην περιοχή της σκοτιάς και βγαίνουν. Ναι. Αυτό το κανονίζει ο συντονιστής. Ο αρχηγός σχηματισμού που μιλάει μαζί με τον συντονιστή είναι υπεύθυνος για αυτούς που έχει από πίσω του. Και τους ορίζει ότι θα πετάξουμε σε αυτό το ύψος με αυτή την ταχύτητα. Ακολουθείτε εμένα με αυτό το διαχωρισμό. Και ο διαχωρισμός εξαρτάται από τους ανέμους, εξαρτάται από την ορατότητα, εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες. Δεν είναι δηλαδή κάτι καθορισμένο. Και υπάρχουν επίσης και δικλείδες ασφαλείας για ματέωση της διαδικασίας, έστω και την τελευταία στιγμή, αν ο αρχηγός σχηματισμού ή κάποιος από το σχηματισμό διακρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια.
0: Υπάρχει κάποιος τρόπος να διακρίνει το ένα ελικόπτερο το άλλο με έναν ο χειριστής, δηλαδή με οι χειριστές του, με ηλεκτρονικό τρόπο? Και εκτός αυτού, όταν αν δεν υπάρχει με ηλεκτρονικό τρόπο ή αν θεωρούμε πλέον ότι μόνο με την οπτική επαφή, δεν φαινόταν εκεί ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο? Δηλαδή αναρωτείται κανείς και βλέποντας, εντάξει, δεν είμαστε δίπλα, το είδαμε μέσω βίντεο σε μία γωνία όλο αυτό, υπό μία γωνία. Αναρωτιέται όμως κανείς, μπορεί να το είδε και να μην αντέδρασε ή να μην πρόλαβε να αντιδράσει κάποιο καθοδικό ρεύμα? Τι λέτε εσείς?
1: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως ξεκινώντας από ακόμη και μηχανική βλάβη στο δεύτερο ελικόπτερο, η οποία μπορεί να του αποστέρισε την ικανότητα ελέγχου. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα να μην είχε έστω και στιγμή οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο, γιατί όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο από το πιλωτήριο ενός υπτάμενου μέσου, στην προκειμένη περίπτωση ενός ελικόπτερου, υπάρχουν νεκροί τομείς.
0: Τυφλοσημείο.
1: Είναι εύκολο να διακρίνεις το τι υπάρχει από κάτω ή δίπλα σου. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί κανείς να εξαιρέσει τον ανθρώπινο παράγοντα που είναι πάντοτε παρόν σε τέτοιου είδους περιστατικά.
0: Ανάλογα ατυχήματα, δυστυχήματα με τέτοια ελικόπτερα, τέτοιου τύπου ελικόπτερα σε ανάλογες περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών, πυρόσβεσης ή σε άλλες περιπτώσεις?
1: Εάν η ερώτηση είναι αν το περιστατικό είναι σπάνιο, σίγουρα δεν είναι συνηθισμένο, αλλά ναι, έχει γίνει και άλλες φορές. Δηλαδή, ιδιαίτερα σε κατασβέσεις, έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνου μεταξύ τους, έχουμε συγκρούσεις αεροπλάνου και ελικοπτέρου, έχουμε συγκρούσεις υπτάμενου μέσου με το συντονιστικό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για στιγμή, πριν από δύο χρόνια, μια τέτοια περίπτωση, έχουμε και συγκρούσεις ανάμεσα σε ελικόπτερα. Ακόμη και μη επανδρομένα αεροστάθη που χρησιμοποιούνται για παρατήρηση, έχουν εμφανιστεί συγκρούσεις με άλλα εναέρια μέσα. Και αυτός είναι ο ρόλος του συντονιστή. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να έχει το ρόλο υπτάμενου πύργου ελέγχου. Ελέγχει τους πάντες σε ό,τι αφορά την ενέργεια κυκλοφορία, αλλά την επιμέρους διαχείριση την έχει ο αρχηγός σχηματισμού. Και το ερώτημα εδώ πέρα είναι τι συνέβη σε αυτό το σχηματισμό των δύο ελικοπτέρων.
0: Τώρα, ποια είναι η διαδικασία, κύριε Καραϊωσιφίδη, προκειμένου να εξαχθεί και ένα συμπέρασμα για τα αίτια? Δηλαδή, θα ακολουθηθεί ένας τρόπος εξέτασης των συντριμιών? Υπάρχει κάποιο μαύρο κουτί που θα εξεταστεί πάλι, δηλαδή είναι ανάλογες περιπτώσεις όπως των αεροσκαφών αεροπλάνων? Πώς ακριβώς θα μεθοδευτεί αυτή και θα εξελιχθεί?
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία για το αν τα αεροπλάνα ήταν, τα ελικόπτερα αυτά που είναι ενοικιασμένα έτσι από μια αυστραλέζικη εταιρεία, αν είναι εφοδιασμένα και με τι, δηλαδή ο εξοπλισμός. Υπάρχει ακόμη και κάποιες υποτυπώδεις εξοπλισμός που προειδοποιεί τον πιλότο για την παρουσία άλλου αεροσκάφου στην περιοχή, αλλά όχι του επίπεδου που έχουν τα μεγάλα εμπορικά αεροπλάνα. Υπάρχουν καταγραφείς. Δεν ξέρουμε αν είναι εξοπλισμένα. Η διαδικασία είναι η εξής. Ναι, μεν τώρα την διερεύνηση την έχει αναλάβει μόνο για τους θανάτους η αστυνομία κατόπιν της αγγελικής εντολής, αλλά η διερεύνηση από την πλευρά της ασφάλειας πτήσεων θα γίνει από τον αρμόδιο φορέα. Ο αρμόδιος φορέας είναι ο ΔΑΣΑΜ, ο οποίος έχει τον κλάδο για τα αεροπορικά περιστατικά. Από εκεί και ύστερα θα υπάρξουν πορίσματα. Δεν είναι κάτι που θα γίνει άμεσα, δηλαδή ένα πόρισμα μπορεί να καθυστερήσει και χρόνια. Αλλά Σίγουρα αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, όπως λέει το πρωτόκολλο, έχουν καθυλωθεί για να εξεταστούν οι διαδικασίες και αν υπάρχει πρόβλημα στις διαδικασίες. Γιατί η συγκεκριμένη εταιρεία είχε κι άλλο ένα συμβάν στο τέλος Ιουνίου. Είχε χάσει ένα ελικόπτερο που είχε πέσει στη λίμνη Αόου στην Ήπειρο. Δεν είχαν υπάρξει ούτε τραυματισμοί, αλλά είναι ένα συμβάν το οποίο δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει και για εκείνο υπήρχε διαρεύνηση και έχουμε τώρα ένα δεύτερο συμβάν το οποίο δυστυχώς είναι και θανατικό.
0: Η ερώτηση μου είχε να κάνει με το βίντεο το οποίο βλέπω τώρα να είναι σε επανάληψη, να παίζεται στη τηλεόραση. Βλέπουμε μετά τη σύγκρουση, δευτερολέπτα μετά τη σύγκρουση, να αδειάζει από νερό το ελικόπτερο που έπεται με τους θυασωθέντες. Ναι. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε επί τούτου ή ήταν μια βλάβη που οδήγησε άμεσα στο ή το έκανε ο πιλότος για να μπορέσει να πάρει ύψος?
1: Και εδώ πέρα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Επειδή χτύπησαν στο κάτω μέρος, υπάρχει περίπτωση να άνοιξε το σύστημα από μόνο του. Αλλά ο πιλότος σίγουρα θα απελευθέρωνε το νερό για να ελαφρύνει το ελικόπτερο, ναι, και να κερδίσει ύψος.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατανοητό. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Εντάξει, τώρα οι άνθρωποι δεν γυρίζουν πίσω, αλλά το ζητούμενο είναι να διακριβώσουμε τους και να εξακριβωθούν και οι λόγοι που ήταν τα αίτια αυτού του δυστυχήματος, για να αποφύγουμε στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις.
1: Αυτός είναι ο λόγος της διερεύνησης. Yeah. Διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί. Yeah. Μπορεί το πρόβλημα να είναι συστημικό. Μπορεί να είναι πρόβλημα το οποίο αφορούσε μόνο το συγκεκριμένο ελικόπτερο ή μόνο το χειρισμό του συγκεκριμένου ελικόπτερου. Εγώ αποφεύγω αυτή τη στιγμή να αποδώσω οποιαδήποτε ευθύνη. Δεν μιλάω για λάθος χειριστή. Μιλάω για τον ανθρώπινο παράγοντα. Ο οποίος μπορεί με κάποιο τρόπο να
0: μην είναι μόνο χειριστής, να είναι και μέσο. Ο ανθρώπινος παράγοντας να μην έχει συντηρήσει σωστά το αεροσκάφος.
1: Ναι. Προφανώς. Απλώς με όλα τα σενάρια ανοιχτά και χωρίς περαιτέρω πληροφόρηση πέρα από το βίντεο και από κάποιες πληροφορίες οι οποίες ελέγχονται, είναι δύσκολο να πούμε τίποτε περισσότερο, αλλά και εγώ. Καταλήγω με το ίδιο όπως καταλήξατε και εσείς, δηλαδή ότι διερευνούμε για να μην ξανασυμβεί, ιδιαίτερα επειδή η πυροσβεστική περίοδος έχει ακόμη τουλάχιστον 2,5 μήνες δράσης.
0: Και τώρα το θέμα είναι ότι χάσαμε και δύο ελικόπτερα, έτσι, από αυτά τα οποία δίνουν μάχη. Και μάλιστα τα ελικόπτερα είναι αυτά που χρησιμοποιήθηκαν και κατά κόρον στις συγκεκριμένες πυρκαγιές.
1: Εντάξει, τα μέσα, τα πυρόσβεστης αυτή τη στιγμή, τα ενάρια μέσα, μάλλον. Πριν από τη χθεσινή ημέρα ήταν 87. Mm-hmm. Θα συμπληρωθούν. Δηλαδή, μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία πιθανότατα έχει και άλλα ελικόπτερα στην Αυστραλία και θα μπορούσε να τα αντικαταστήσει. Μπορούμε να νοικιάσουμε από αλλού. Δηλαδή, είχε συμβεί και πριν από 2 χρόνια, όταν κρίθηκε ότι έπρεπε να αποκτηθούν άλλα μέσα. Απλώς τα ειδικευμένα μέσα πυρόσβεση στον πλανήτη είναι πάρα πολύ λίγα. Τα Έριξον που επιχειρούν και είναι πραγματικά αποτελεσματικά είναι σε όλο τον πλανήτη λιγότερα από 15 και έχουμε νοικιασμένα τα 8. Δηλαδή
0: σημαντικό.
1: Είναι πραγματικά είδος
0: ανεπάρκεια. Τα έρευσαν, ναι. Μάλιστα.
1: Με μεγάλο κόστος και ακριβώς επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση και δεν μπορεί κανένας να πάει να αγοράσει. Αυτά τα ελικόπτερα είναι περιόδου Βιετνάμ. Ανακατασκευάζονται από πραγματικά κομμάτια, από μάντρες που διατηρεί η εταιρεία με παλαιότερα απενεργοποιημένα ελικόπτερα και φτιάχνουν σιγά σιγά ανακατασκευασμένα και τα αντικαθιστά. Αλλά δεν μπορούν ποτέ να γίνουν παραπάνω από 20. Όλο το απόθεμα ήταν 100. Και αυτή τη στιγμή το απόθεμα που πιστεύουν.
0: Δεν συμφέρει τις εταιρείες να κατασκευάσουν είτε πυροσβεστικά αεροσκάφη είτε πυροσβεστικά ελικόπτερα αεροπλάνα. Γιατί το λέω? Γιατί και με τα Καναντέρ βλέπουμε τώρα ότι περιμένουμε τη γραμμή παραγωγής. Έχουμε παραγγείλει βέβαια. Αλλά δηλαδή, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Συμβαίνει διότι δεν υπάρχει ζήτηση. Η γραμμή παραγωγής του Καναντέρ έκλεισε λόγω έλλειψης ζήτησης.
0: Και γιατί το σύμπαν στη Μεσόγειο, αλλά και όχι μόνο, και δεν υπάρχει ζήτηση. Μάλιστα.
1: Τέσσερις χώρες ενδιαφερόντουσαν στη Μεσόγειο, 4-5 μάλλον χώρες ήταν οι χώρες που αγόρασαν. Η πρώην Ιουγκοσλαβία που τα μοίρασε μετά στην Κροατία και στην Σερβία, εμείς, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Καναδάς που ήταν η κατασκευάστρια χώρα. Δεν υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι. Η Ταϊλάνδη που είχε αγοράσει 3 κομμάτια τα είχε πάρει για διαφορετικό λόγο. Τα είχε πάρει σαν αμφίβια περιπολικά.
0: Ερώτηση. Οι Αμερικανοί με τι τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά? Τι στόλο έχουν, κύριε Καραϊωσήφη? Έχουν Καναντέρ ή όχι?
1: Όχι. Αμερικανοί. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει ένα διαφορετικό τοπίο και ένα διαφορετικό εδαφικό ανάγνωσμα. Οι περισσότερες πυρκαγιές στις μεσοδυτικές πολιτείες αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης, μάλιστα δεν έχουμε αποφύγει τα χειρότερα. Γίνεται τη μάχη από τους πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, στη Δυτική Αττική. Ξεκινά ήδη η αυτοψία στις περιοχές που έχει περάσει η πυρηνική λέλαπα και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι άκουγα και τον Υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, θα υπάρξουν άμεσες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων. Σήμερα το απόγευμα, μετά την συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Μέσα στις επόμενες τρεις μέρες θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πυρόπληκτων. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Κατσαφάδος, αναφερόμενος στα μέτρα, είπε πως όσον το σπίτι κριθεί ακατάλληλο λόγω των καταστροφών που προκάλεσε η φωτιά, θα υπάρξει επιδότηση ενοικίου. Ταυτόχρονα, είπε, η αποζημίωση θα αγγίξει το 100% σε σπίτια που επλήγησαν, είτε είναι πρώτη είτε δεύτερη κατοικία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε ένα μήνα από σήμερα θα έχει ολοκληρωθεί η αυτοψία. Ο πυρόπληκτος θα έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση και η αποζημίωση που θα λάβει για επισκευή ή ανακατασκευή θα φτάνει στο 100% τόσο για την κύρια όσο και για την εξοχική κατοικία. Πρόσθεσε πως θα ξεκινήσουν άμεσα τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους για την ενίσχυσή τους, μεταξύ αυτών και το επίδομα των πρώτων βιωτικών ανακών που θα φτάνει το ανώτατο τα 6.000 ευρώ ανάλογα με τις καταστροφές που υπέστη το σπίτι τους. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ρόκα, τον Αντιδήμαρχο Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, να δούμε τι γίνεται εκεί. Τι κάνετε, κύριε Ρόκα, γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας, γεια σας.
0: Σε τι κατάσταση είστε τώρα, στα ευρύτερο όρια της περιοχής
1: σας? Σήμερα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Οι άνεμοι έχουν κοπάσει. Έχουμε βέβαια μέτωπο ακόμα ενεργό στην περιοχή του Κυθερώνα και αναζωπηρώσεις αρκετές.
0: Ο άνεμος είναι σίγουρα σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με χθες και προχθές, αλλά ωστόσο ακόμη έχει αρκετά δυνατό άνεμο, έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έχει άνεμο που βοηθάει. Ναι. Δεν είναι ούτε σαν τους χθεσινούς αέριδες, ούτε τους προχθεσινούς, όμως έχει ακόμα, δεν έχει άπνοια. Mm-hmm. Έχει ακόμα αέριο.
0: Στο μέτωπο το συγκεκριμένο που λέτε του Κυθερώνα έχουμε και ένα αέρια μέσα εκτός από επίγειες.
1: Έχουμε ένα αέρια μέσα, έχουμε ελικόπτερα, κυρίως ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν ασταμάτητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Είναι το μεγαλύτερο μέτωπο αυτή τη στιγμή που είναι ενεργό.
0: Ναι. Όσον αφορά ένα πρώτον απολογισμό από την καταστροφή, πόσο υπολογίζετε περίπου? Εντάξει, είναι λογικό να μην είναι απόλυτα τα νούμερα, αλλά...
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα στο 100%. Από όσο γνωρίζουμε μια μικρή εκτίμηση, τα σπίτια είναι περισσότερα από 200.
0: 200 σπίτια, μάλιστα.
1: Με μικρές ή με ολικές ζημιές, έτσι. Ναι. Δεν είναι βέβαιο ότι έχουν καεί στο 100%, όμως υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ήδη και έχετε σπεύσει ήδη να βοηθήσετε όσους πρέπει να διανυκτερεύσουν κάπου, αν ήταν η πρώτη κατοικία τους.
1: Έχουμε προγραμματίσει, έχουμε...
2: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπά.

0: Τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της τέλειο.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ.
3: Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Από αυτή την καταιγίδα, από αυτή τον εφιάλτη που ζήσαμε και ειδικά οι κάτοικοι των περιοχών που έχουν πληγεί τις προηγούμενες ημέρες. Να πάνε όλα καλά. Ψηλά το κεφάλι, γιατί μόνο έτσι, κυρίες και κύριοι, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα που θα βρεθεί στο δρόμο μας. Μόνο με ψηλά το κεφάλι και με ηθικό θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από όλο αυτό τον γκρίζο.
7: Ενωμένοι, δυνατοί και περήφανοι, ακολουθώντας τα χάρια των προγόνων μας, ας ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ελλάδα.
8: Σηκώστε το κεφάλι ψηλά.

Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από το

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε κανδύλι και Αγία Σκέπη μεγάρουν τα κύρια πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, ενώ νωρίτερα κενώθηκαν Αγία Σκέπη, Κανδύλι, Μπότσικα, μεγάλη αναζωπήρωση στην περιοχή Σκλαβούνο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εξέλιξη ενός ακόμη τμήματος της φωτιάς που κινείται προς τον Κυθερώνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί και τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίου και 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, διασώθηκαν και τραυματίστηκαν ελαφρά. Εντός της ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια πιθανή συμφωνία θα αφορά αρχικά τα στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 58χρονου ψυχολόγου, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Κάντια στο Δήμο Ναυπλιαίων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ρώσος στρατηγός Αλεξάνδερ Τσάικο φέρεται να ήταν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της βομβιστικής επίθεσης σε εστιατόριο στη Μόσχα που άφησε πίσω τις 5 νεκρούς. Στα αθλητικά, η Γιουβέντους αποσύρεται από τη διεκδίκηση του Αργεντινού τερματοφύλακα Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Παρή κινήθηκε για την απόκτηση του Ιάπωνα τερματοφύλακα Σουζούκι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,62% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η ΑΔΕ ξεμπλοκάρει τις μεταβιβάσεις χιλιάδων κατασχεμένων ακινήτων και ανοίγει ο δρόμος για τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στην πώληση χωρίς να απαιτείται η πλήρης εξόφληση των οφειλών τους προς το δημόσιο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

Ο Μιχάλης Γκανάς και ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Μια βόλτα στα Καμένα. Και πού αλλού δηλαδή μπορείς να πας πλέον? Και έρχεται και το βάλς της ουτοπίας του Γιώργου Καζαντζή και λες, είναι τόσο ουτοπικό να φαντάζομαι ότι μπορώ να πάω μια βόλτα στο πράσινο. Πράσινο. Κακές λέξεις. 8 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που αυτή την εβδομάδα θα την ακούτε 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Και τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξυπνάμε παρέα. Θα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Ελπίζω με καλύτερο κλίμα και καλύτερες ειδήσεις. Αν και μεταξύ μας, εγώ και ο Θανάσης Αθανασόπουλος, δηλαδή και όλοι εσείς, εντελώς μεταξύ μας, όταν έρθει η καταστροφή, μετά είναι αργά για να λες ότι αχ, τι ωραίο κλίμα, τι ομορφιά, τι αισιοδοξία. Ίσως όμως καμιά φορά να πρέπει και να το φτιάχνουμε από μόνοι μας το κλίμα. Όχι τίποτα άλλο, για να μην μας πάρει εντελώς από κάτω. Θυμάμαι τι έλεγε ο Αλέκος Ακελάριος, τώρα φανταστείτε, έτσι, τη δεκαετία του 80 και λίγο στο 90 όσο έζησε. Έλεγε λοιπόν ότι στην Ευρώπη αντιστοιχούν 3 δέντρα για κάθε κάτοικο. Στην Ελλάδα αντιστοιχούν 3 εμπριστές για κάθε δέντρο. Έλεγε τότε έχουμε κάψει σε 10 χρόνια ό,τι οι άλλοι σε 100. Τότε. Και από το θάνατό του έχουν περάσει και σχεδόν 40 χρόνια. Είμαστε ένας λαός παράξενος και μαζοχιστής, προπάντων μαζοχιστής. Πάντα έχουμε ένα εναλλακτικό πρόβλημα για κάθε λύση. Στην Ελλάδα πιστεύω τους πολιτικούς ότι λένε την αλήθεια μόνο όταν ο ένας αποκαλεί τον άλλον ψεύτη. Αυτή η χώρα είναι όλο σε καμπή, ποτέ στον ίσιο δρόμο, στην ευθεία. Ο καθένας μας κρύβει μέσα του τον καλύτερο και το χειρότερο Έλληνα. Το κακό είναι ότι όσο πάει αυτοί οι δύο όλο και λιγότερο διαφέρουν μεταξύ τους. Από τους σπουδαίους προγόνους μας κληρονομήσαμε 2 ένδοξους βράχους, την Ακρόπολη και τον Γεάδα. Και σταθήκαμε ανάξιοι όχι μόνο στο ύψος του πρώτου, αλλά και στο βάθος του δεύτερου. Είστε εδώ λοιπόν στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα. Αυτό είναι το βάλς των ματιών του Σταύρου Λάντσια. Εν μέσω πυρκαγιών. Φωτιά στα Μέγαρα, συνεχίζεται η μάχη σε Αγία Σκέπη και Κανδύλη. Και μέτρα που ανακοινώνονται, αποζημιώσεις για σπίτια που επλήγησαν, επιδοτήσεις ενοικίων. Έχουμε και το απόγευμα κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αλλά η Δυτική Αττική χρειάζεται επειγόντως περισσότερα εναέρια μέσα. Και όλα αυτά μέσα σε έναν Αύγουστο. Σε έναν Αύγουστο που υποτίθεται ότι θέλουμε να ξεκουράσουμε λίγο το βλέμμα μας, λίγο την ψυχή μας και το σώμα μας ακόμα. Λοιπόν, για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας. Στείλτε μια καλημέρα, ακόμα κι αν δεν την πιστεύετε. Για να ξορκίσουμε το κακό.
Τώρα η πιο αισιόδοξη ματιά λέει ότι τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι άνεμοι κοπάζουν. Αλλά όπως είπαμε και πριν, η καταστροφή είναι πάντοτε καταστροφή. Σήμερα το πρωί λοιπόν, για να αλλάξω λίγο το κλίμα. Α, εντάξει, μπορείς και να γελάσεις και να κλάψεις με αυτό. Γύρω στις 6 και 4 λοιπόν το πρωί βρέθηκα στο Κηφισό για να έρθω εδώ στη Συγκρού. Πολύς κόσμος ακόμα στην Αθήνα, πολλά αυτοκίνητα. Και τελικά λες, θα φύγει ποτέ, θα αδειάσει ποτέ αυτή η πόλη? Όπως άδειαζε παλιά, που θυμάμαι ότι κάναμε ρεπορτάζ τη δεκαετία του 90. Πηγαίναμε λοιπόν στο Σύνταγμα και παίρναμε και μια μπάλα μαζί μας, μια μπάλα ποδοσφαίρου, για να δείξουμε ότι ναι, στους δρόμους της Αθήνας πλέον μπορείς να παίξεις μπάλα. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Όχι απλώς γιατί γίναμε πολύ περισσότεροι εδώ στην Αθήνα, αλλά γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν και χρήματα. Διάβαζα στο Instagram χθες μια ατάκα που λέει, θέλετε να φτιάξουμε ένα Instagram αλλά για φτωχούς? Να ανεβάζουμε φωτογραφίες από τα Πατήσια, ξαπλώστρες στη Λούτσα, κλαμπ σάντουιτς από πίτα του παππού, το γιώτα Γιάρης και τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό δεν χρειάζεται να μαζευτούμε κάποιοι για να το φτιάξουμε. Αυτό θα γίνει από μόνο του. Αν δεν έχει γίνει ήδη δηλαδή. Ρίχνω και μια ματιά στον Ιούλιο. Εκεί χάσαμε δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες του θεάτρου και του τραγουδιού. Τρεις, γιατί θα αναφερθώ, εκτός από τη Μάρο Κοντού, τη Μέρι Λίντα, θα αναφερθώ και στο Γιώργο Σταυριανό. Σήμερα έφυγε από τη ζωή και ο Λάκης Χαλκιάς, και σε αυτόν θα αναφερθούμε, στην πορεία του, στα τραγούδια του.

Φυσικά το ρολόι είναι απέναντί μου και δεν μπορώ να μην ρίξω μια κλεφτή ματιά. Είναι 11 και 4, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θέλω να γυρίσουμε με ένα τραγούδι με τη φωνή της Μέρις Λίντα, έτσι όπως το είχαν διασκευάσει η Mamba LD. Ναι, ξέρω, θέλετε να ακούσετε και αυθεντικές ηχογραφήσεις. Θα το κάνουμε και αυτό, να κάνουμε πρώτα το διάλειμμά μας και εδώ είμαστε.

δεν είχαμε break κανονικά, έτσι. Ωραία, περάσαμε λοιπόν στη θλίψη του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα. Ο λόγος ευνόητος.

Εδώ λοιπόν στα παραπολιτικά 90,1 είναι η εκπομπή άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε εδώ ζωντανά 11 με 1. Η Μέρι Λίντα λοιπόν, την οποία τη χάσαμε μέσα στον Ιούλιο, μας είχε χαρίσει σπουδαία τραγούδια μαζί με τον Μανώλη Χιώτη ιδιαίτερα. Ήταν ένα ζευγάρι που είχε χαρακτηριστεί, να, το γράφανε πολλές φορές κάποιες ταινίες τους τίτλους, «Οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού». Και είχαμε και μία διαφωνία με ένα συνάδελφο από την ΕΡΤ. Όταν έφυγε η Μέρι Λίντα, μου λέει τι να γράψουμε στους τίτλους, «Η μεγάλη κυρία του ελαφρού τραγουδιού». Λέω γιατί ελαφρού, λαϊκού. Όχι, μου λέει ελαφρού, όχι λαϊκού. Λέω συγγνώμη, γιατί ελαφρού. Α, μου λέει διότι δεν είχε λάβει μέρος στο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του ΕΙΡ, του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το 1961, που είχε πει την απαγωγή του Μίκη Θοδωράκη. Ναι, λέω, με συγχωρείτε, πριν από αυτό όμως είχε ήδη ξεκινήσει από το 1958 την καριέρα της με τον Μανώλη Χιώτη και ήδη τεράστιες επιτυχίες, λαϊκές επιτυχίες, ακουγόντουσαν στα ελληνικά ραδιόφωνα. Επειδή όμως δεν καταλήξαμε πουθενά αν είναι λαϊκή η φωνή ή του ελαφρού, μπήκε τελικά νομίζω στο σούπερ ότι μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Ναι, μου λέει ο Θανάσης Αθανασόπουλος, γιατί δεν το βάζατε ελαφρολαϊκό, ρε παιδί μου, να πιάσετε και να πιάσετε και τα δύο ήδη. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στην Κινέτα, στο φίλο μου τον Νίκο, στη Μαρία. Χαιρετισμούς και στην παρέα της Αρχαίας Ολυμπίας. Κάτσε τώρα να δω ποιοι είναι. Είναι ο Παναγιώτης, είναι ο Γιώργος, είναι η Λούση από τη Γερμανία, ο Αποστόλης. Να είστε καλά παιδιά, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Και επί τη ευκαιρία, επειδή πέρασα από τουριστικά μέρη της Πελοποννήσου, μου έκανε φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι όσοι τουρίστες, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν εκεί στα τέλη του Ιούλη, δεν έμπαιναν στα μαγαζιά να ψωνίσουν. Τέτοια αναδουλειά δεν έχω ξαναδεί σε τουριστικό τόπο. Δηλαδή ερχόντουσαν οι κρουαζιέρες στο κατάκολο, έβλεπες αυτά τα 15 όροφα θηρία στο λιμάνι, κατέβαιναν οι τουρίστες, έκοβαν τις βόλτες τους, δεν έπαιρναν τίποτα. Μετά έπαιρναν το λεωφορείο, πηγαίνανε στην αρχαία Ολυμπία, κόβανε τις βόλτες τους, πάλι δεν έπαιρναν τίποτα. Είναι αυτό που λένε πάντα οι κυβερνήσεις, ότι το πρόβλημα δεν είναι, λέει, μόνο στην Ελλάδα, είναι κι αλλού. Να, ορίστε, είναι κι αλλού. Επανέρχομαι στη Μέρι Λίντα και στο Μανώλη Χιώτη για να αποδείξουμε το λαϊκό του πράγματος. Το 1960 κυκλοφορεί το «Περασμένες μου αγάπες». Η στίχη είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Περασμένες μου αγάπες. Η σύνθεση του Μανώλη Χιώτη και βεβαίως η φωνάρα της Μέρις Λίντα.

0: 38. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

Χιώτη Μάμπο, ε? Κλασική ατάκα την οποία τη χρησιμοποιούμε συχνά σε διάφορα φινάλε. Θέλω να μείνουμε σε ένα ακόμα τραγούδι με τη Μέρι Λίντα. Γιατί όμως? Γιατί είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι είναι από τα ομορφότερα τραγούδια που έχει πει η Μέρι Λίντα και το οποίο δεν το ακούμε συχνά στα ραδιόφωνα. Το είχε συμπεριλάβει η Δήμητρα Γαλάνη στο πρόγραμμά της όταν τραγουδούσε στο Χάραμα μέσα στη δεκαετία του 90 και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί λέω, οπ, να, κάποιος ο οποίος το πρόσεξε αυτό το τραγούδι. Η μουσική του Μανώλη Χιώτη και η στίχη ήταν του Γιώργου Οικονομίδη. Είναι μία από τις τραγουδάρες που όταν πάρεις χαμπάρι την αξία της, θες να την ακούς ξανά και ξανά.

0: 30 λεπτά μετά τις 11 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Εγώ να την πω την καλημέρα, δεν ξέρω πόσο θα πιάσει βέβαια. Δύο τα βασικά μέτωπα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη κάπως η εικόνα σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Στο Κανδύλι το πιο ισχυρό μέτωπο. Είχαμε και στην Ήπειρο τρεις πυρκαγιές. Και πού δεν έχουμε τελικά, τα μέτωπα είναι σε πολλά σημεία της χώρας. Ωστόσο, το άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά ανοίγει με διαφορετική πρόθεση. Κάπως λίγο να απαλύνουμε τον πόνο. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Νομίζω μαζί φύγαμε, Θανάση, μαζί επιστρέψαμε. Αλλά για σένα είναι δεύτερη, τρίτη μέρα, εμένα είναι η πρώτη μέρα. Και έτσι θα πάμε όλο τον Αύγουστο παρέα. Όχι μόνο με το Θανάση, και με όλους εσάς παρέα. Έλεγα νωρίτερα για αυτούς που έφυγαν τον Ιούλιο, που έφυγαν από τη ζωή, από τον καλλιτεχνικό κόσμο, και αναφέρθηκα βεβαίως και στη Μάρο Κοντού, μια πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία ηθοποιό που έχει γράψει τεράστια ιστορία στο θέατρο, στον ελληνικό κινηματογράφο. Οι περισσότεροι βεβαίως την αγαπήσαμε μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο, ίσως γιατί πολλές φορές έχεις την αίσθηση ότι κάποιοι άνθρωποι θα υπάρχουν για πάντα και δεν πας πάντα να τους δεις στο θέατρο και λες, αχ ρε γαμώτο, γιατί δεν τον είδα αυτόν τον άνθρωπο στο θέατρο. Και όλοι μα όλοι θυμόμαστε τη Μάρο Κοντού σε εκείνη την υπέροχη ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, «Υγιεινή, να φοβείτε τον άνδρα». Η σκηνή με τη λατέρνα, η Ελενίτσα στο παράθυρο, ο Αντωνάκης στο σαλόνι διαβάζει την εφημερίδα του. Και η Ελενίτσα παρασύρεται από το συνέστημα, από την τεράστια αγάπη που είχε στον Αντωνάκη.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Λιώνω φως μου και κάτι οχτυπώ.
0: Και εξομολογείται τον ερωτά της.

Τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης, ένας πολύ μεγάλος συνθέτης που έδινε ιδιαίτερη σημασία σε κάθε σκηνή της ταινίας, σε κάθε στιγμή που είχε να επενδύσει σε ένα κινηματογραφικό φιλμ.

Ευτυχώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει πολύ μεγάλο έργο πίσω τους και ευτυχώς μπορούμε να το βλέπουμε και να το ακούμε ανά πάσα στιγμή λόγω της σύγχρονης τεχνολογίας. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Δευτέρας. Ουσιαστικά κάθε μέρα θα συναντιόμαστε για τις επόμενες 3 εβδομάδες. Αυτή την εβδομάδα 11 με 1 το μεσημέρι και από την επόμενη 8 με 10 το πρωί. Θα ξυπνάμε παρέα, δεν φαντάζομαι μες τον Αύγουστο να ξυπνάτε νωρίτερα.

να στείλω χαιρετισμούς και στη Γεωργία. Ένας άλλος πολύ σπουδαίος που έφυγε μέσα στον Ιούλιο ήταν ο Γιώργος Σταυριανός, ένας εξαιρετικός συνθέτης. Λίγοι αναφέρθηκαν, όπως και λίγοι αναφερόντουσαν. Ωστόσο, κάποια τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού είχαν γίνει πάρα πολύ γνωστά, χωρίς όμως κάποιοι να γνωρίζουν ότι ήταν του Γιώργου Σταυριανού. Και πολλές φορές σε συζητήσεις που έχω με φίλους και συναδέλφους είναι, τελικά είναι καλό να γίνεται τεράστια επιτυχία ένα τραγούδι? Ένα τραγούδι που δεν γράφεται με στόχο να γίνει επιτυχία. Ένα τραγούδι που το γράφεις γιατί απλώς έχεις την ανάγκη να το γράψεις. Και αν γίνει σουξέ που λέμε, πώς το διαχειρίζεσαι μετά? Εκεί είναι τα δύσκολα. Θυμάμαι ένα δίσκο στις αρχές της δεκαετίας του 90 του Γιώργου Σταυριανού. Πολυσυλλεκτικός ήταν ο δίσκος από πλευράς τραγουδιστών. Ήταν η Ισιδώρα Σιδέρη, ήταν ο Κώστας Μάντζιος, ήταν ο Χρήστος Τσιαμούλης, ο Καθαρός Ουρανός. Εκείνη την εποχή λοιπόν, όσοι είχαμε την τύχη να κάνουμε ραδιόφωνο, βάζαμε πολύ συχνά αυτό εδώ το τραγούδι. Ήταν οι ώρες χρωματιστές με τον Κώστα Μάντζιο.

μια πολύ μεγάλη ουρά το συγκεκριμένο τραγούδι. Μας έδινε το πάτημα να σχολιάζουμε, ειδικά τότε που ο δίσκος ήταν καινούριος. Ο Καθαρός Ουρανός του Γιώργου Σταυριανού, τον χάσαμε μέσα στον Ιούλιο και αυτόν. Μέσα σε αυτό το δίσκο, όπως σας είπα και νωρίτερα, υπήρχε και η συμμετοχή του Χρήστου Τσιαμούλη.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

1943 και που έγινε βεβαίως γνωστός ευρύτερα με το καλλιτεχνικό του όνομα Λάκης Χαλκιάς. Ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα, κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας και της ελληνικής δισκογραφίας, μεταξύ άλλων με τη Σωτηρία Μπέλου, το Γρηγόρη Μπιθικότσι, το Στέλιο Καζαντζίδη, τον Νίκο Ξυλούρη, το Λουκιανό. Και βέβαια με τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, και έγραψε τη μεγαλύτερη ιστορία, θα έλεγα, με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Συνεργάστηκε βεβαίως και με τον Χρήστο Λεοντή και τον Χρήστο Νικολόπουλο. Να, ο Θεσσαλικός κύκλος, ας πούμε, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα, το Δάσκαλο με τον Λάκη Χαλκιά, ήταν ένας από τους πολύ σπουδαίους δίσκους. Φυσικά θυμόμαστε το Λάκη Χαλκιά και σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Αυτή τη φορά σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη.

προσωπικότητα που τόλμησε να παντρέψει το δημοτικό, το ρεμπέτικο και το λεγόμενο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε σήμερα το πρωί από κοντά μας. Ο οποίος έγινε η φωνή εμβληματικών έργων που καθόρισαν την εποχή εκεί στην δεκαετία του 70. Να θυμηθούμε ας πούμε το Στρατή Θαλασσινό σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, ή τη Θητεία του Μάνου Ελευθερίου, τους Μετανάστες του Γιώργου Σκούρτη, το Θεσσαλικό Κύκλο του Κώστα Βίρβου.

0: Ο Λάκης Χαλκιάς πολιτικά υπήρξε πάντα ταγμένος και συνεπής στα πιστεύω του, όντας σταθερά στο πλευρό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με το οποίο είχε κατέλθει και ως υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Το έργο του Λάκη Χαλκιά, μια τεράστια πολιτιστική παρακαταθήκη. Που θα μας θυμίζει την ιστορία του τότε, η οποία θα ενώνεται με το σήμερα. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως στον Λάκη Χαλκιά. Κατά τα άλλα, είναι Αύγουστος, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που εκτάκτως αυτή την εβδομάδα θα βρίσκεται κοντά σας 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Από την επόμενη εβδομάδα, για τις επόμενες μάλλον 2 εβδομάδες, θα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Ενώ σαρδά μύρια έπονται, το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς και στην Άγια. Λέει πότε έχουμε κανονικά εκπομπή, αφού την ευχαριστήσω για τα ωραία της λόγια. Κανονικά εκπομπή ακόμα δεν ξέρω να σου πω, γιατί μέχρι την τελευταία σεζόν ήμασταν Σαββατοκύριακο 6 με 8. Τώρα τι θα γίνει από την καινούρια σεζόν θα το μάθετε. Προς το παρόν εδώ τα πρωινά, να περνάμε όμορφα. Όσο γίνεται να περνάμε όμορφα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, τουλάχιστον είναι υπό έλεγχο οι περισσότερες πυρκαγιές στη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το σημαντικότερο θα ήταν να μην υπάρχουν καθόλου πυρκαγιές. Αλλά αυτό είναι μια τεράστια κουβέντα.
1: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
2: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
3: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία, η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης. Με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
7: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
8: Ελαιόλαδο κλασικό ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
7: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
8: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
7: Πίτσα special ή μαργαρίτα χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
8: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
7: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Ακού Κόσμος 938.
0: Ένα κουμιώτη. Να τραγουδά στίχους του Οδυσσέα Ελίτη και μουσική του Λίνου Κόκοτου. Αυτή η υπέροχη μουσική είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, από τα κορίτσια στον ήλιο, όπως θα καταλάβατε από το ύφος και από τη χαρακτηριστική ξύστρα που χρησιμοποιούσε ο Σταύρος Ξαρχάκος ενορχιστρωτικά στο συγκεκριμένο έργο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ενημερωθούμε. Υποδεχόμαστε στο στούντιο το Βασίλη Ντέτσικα. Ακούσουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χωρίς ρεύμα παραμένουν 5 οικισμοί και τα συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονται πυρετοδός για την αποκατάσταση των ζημιών. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, θα διατεθούν ως και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών, αλλά και επιδότηση ενοικίως 500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου, ένας Δανός και ένας Έλληνας, ενώ τα δύο μέλη του άλλου ελικοπτέρου, ένας Βρετανός και ένας Έλληνας, τραυματίστηκαν ελαφρά. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιάννη Βαρβιτσιώτη πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλίσει στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών. Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος στα ίχνη του, οποίου είχαν χαθεί στην Αργολίδα. Η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη σε δύσβατη περιοχή στα Χιντέικα της Σκάνδια στο Δήμο Ναυπλιαίων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου θα ρίξει νεκροψία. Νεκροτομή συνελήφθησαν δύο λεωδαποί ειδικής καταγωγής, οι οποίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι τον σκότωσαν. Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή της Σίμης μετά το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό, στο οποίο έβαιναν 8 Γερμανοί υπήκοοι. Μόνο με τις νέου τύπου ταυτότητες ή διαβατήριο θα γίνονται από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, ακόμη και για ταξίδια στις χώρες της ζώνης Σέγγεν. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ρωσία από ουκρανικά πλήγματα. Ακόμη 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικές επιθέσεις. Στα αθλητικά, την περίπτωση του 32χρονου αριστερού μπακ Αρτούρ Μαζουακού φαίνεται να εκστάζει ο Άρης. Στην έδρα του στην Τρίπολη επιστρέφει ο αστέρας Άκτορ, που ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,83% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1527 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

Υπομονή να κάνουμε. Δεν ξέρω αν ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έτσι, διότι η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική δίνεται ακόμα. 12 και 6 πρώτα λεπτά εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Καλό μεσημέρι πλέον. Γι' αυτό και το φροντίσαμε ενορχιστρωτικά όλο αυτό. Σταύρος Ξαρχάκος και πάλι, όπως και πριν. Νωρίτερα ακούσαμε το Γρηγόρη Πιθηκότσι με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου και του Αλέκου Σακελάριου. Θυμάστε από τη Μοντέρνα Σταχτοπούτα που είχε κάνει την παραγγελιά η Αλίκη στον κ. Στέφανο κλπ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που τον Αύγουστο μεταφέρεται από εδώ και από εκεί. Κάνουμε καλοκαιρινά αυγουστιάτικα ταξιδάκια. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, ζωντανά. 5 με 7 το απόγευμα, όχι ζωντανά. Έχουμε διαλέξει μια σειρά από τις προηγούμενες εκπομπές της περασμένης σεζόν. Από κάποιες εκπομπές που αγαπήσατε ιδιαίτερα και είπαμε να τις μεταδώσουμε ξανά. Όμως η ουσία είναι το ζωντανό που θα βρισκόμαστε εδώ 11 με 1 και από την άλλη εβδομάδα, τις επόμενες δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί.

αφού βρισκόμαστε μέσα στη δεκαετία του 60, γιατί να μην πάρουμε αυτόν τον περίφημο δρόμο του 1969 που είχε χαράξει ο Μίμης Πλέσας με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ήταν κι άλλοι μαζί τους, ποιοι άλλοι ήταν? Ήταν η Ρένα Κουμιώτη, ήταν η Πόπη Αστεριάδη, έτσι ένα πέρασμα είχε κάνει, και φυσικά ήταν και ο Γιάννης Πουλόπουλος.

τώρα να σας πω και ένα περίεργο με το συγκεκριμένο τραγούδι. Κάνα χρόνο αργότερα, όταν ο Μάνος Χατζηδάκης κυκλοφόρησε το δίσκο «Επιστροφή», υπήρχε ένα τραγούδι που το τραγουδούσε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου φυσικά, που λεγόταν «Φιλντισένιο Καραβάκι», το οποίο ξεκινούσε ακριβώς με την ίδια εισαγωγή που ξεκινά το «Γέλαγε η Μαρία» του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τώρα ποιος πρόλαβε και το έγραψε πρώτος, ειλικρινά δεν ξέρω. Αλλά επιφυλάσσομαι να το βάλουμε, ίσως και σήμερα. Θες να το βάλουμε τώρα, Θανάση? Είναι το «Φιλντισένιο Καραβάκι» με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Στο συγκεκριμένο δίσκο τραγουδούσε επίσης η Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδούσε και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να, για πάρτε μια γεύση. Δεν είναι το ίδιο. Ακούστε. Και ακούστε πως αλλάζει τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν το αδερφάκι του Γέλαγε η Μαρία, το Φιλντισένιο Καραβάκι. Το οποίο είχε εντελώς ίδια εισαγωγή. Το Γέλαγε η Μαρία θα το βρείτε στο δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, 1969. Και το δεύτερο θα το βρείτε στην επιστροφή του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, το 1970. Και αφού πιάσαμε το 1970, γιατί να μην θυμηθούμε μια ταινία εκείνης της εποχής που τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της την είχε κάνει ο Βασίλης Μαυρομάτης. Το θυμάστε το Βασίλη Μαυρομάτη, ήταν ηθοποιός, ήταν και ένας από τους βασικούς εκφωνητές των ελληνικών διαφημίσεων της δεκαετίας του 70. Με μια συγκλονιστική φωνή πραγματικά. Θέλετε τον πιο γνωστό του ρόλο διαφημιστικά, ήταν ο Μίστερ Φόρτε. Η ταινία λοιπόν που είχε γυρίσει ο Βασίλης Μαυρομάτης λεγόταν «Σκιές στην άμμο». Το σενάριο της ταινίας ήταν του μεγάλου θεατρικού συγγραφέα Ιάκωβου Καμπανέλη και πρωταγωνιστούσε η Κέτη Χωματά και ο Μιχάλης Βιολάρης. Είχε γυριστεί στην Άξο η συγκεκριμένη ταινία. Βέβαια εκεί είχε γίνει ένα θεματάκι. Τι θέλω να πω, το περίεργο με την ταινία είναι πως ενώ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Άξο και συγκεκριμένα στο Καστράκι, δεν αναφέρεται πουθενά η Άξος. Πράγμα που έκανε τις τοπικές εφημερίδες της εποχής να το καυτηριάσουν. Το ναξιακό μέλλον λοιπόν αναφέρει: αν όμως η κινηματογραφική εταιρεία είχε λόγους να μην αποκαλύψει το μέρος στο οποίο γυρίστηκε η ταινία, η Νάξος έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την προβολή της εφόσον χρησιμοποιούνται τα τοπία της. Αυτό το αδάπανο αντάλλαγμα θα ήταν και η μόνη αμοιβή της Νάξου για τη δωρεάν παραχώρηση των τοπίων της στην εν λόγω κινηματογραφική ταινία. Πάμε τώρα στη μουσική της ταινίας, την οποία είχε γράψει ο μέγιστος Γιάννης Σπανός. Έχω πει χιλιάδες φορές πως κανονικά θα έπρεπε να ανοίγουμε το λεξικό και δίπλα στο λίμα μελωδία θα έπρεπε να υπάρχει η φωτογραφία του Γιάννη Σπανού. Κυριολεκτό με αυτό που λέω. Ας θυμηθούμε λοιπόν ένα τραγούδι από την ταινία «Σκιές στην άμμο» και τη Χωματά μαζί με το Μιχάλη Βιολάρη σε τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Κοτούλα.

Οι σκιές στην άμμο, λοιπόν, η ταινία του Βασίλη Μαυρομάτη του 1970 ήταν έτσι από τις κουλτουριάρικες ταινίες εκείνης της εποχής που δεν έκαναν πολύ μεγάλα εισιτήρια, γιατί ο κόσμος ακόμα ήταν συνηθισμένος στις κλασικές ελληνικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Μια και πήραμε τις θάλασσες, μήπως να πάμε και στο Παποράκι του Μπουρνόβα. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος από το 1972. Νάχαμε τι νάχαμε, λεγόταν ο δίσκος. Εδώ η φωνή του Γιάννη Καλαντζή.

Μάνος Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος και Γιάννης Καλατζής, το παποράκι του Μπουρνόβα, ένα από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από τη δεκαετία του 70. Να μείνουμε σε αυτά τα χρόνια και να μείνουμε και σε αυτές τις ενορχιστρώσεις. Πάμε να περπατήσουμε στη λεωφόρο του Ζαμπέτα. Στέλιος Γεράνης και Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος το τραγουδάει και όλο το πράγμα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε καλά.

0: Κόσμος 938.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
0: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
0: Χώρο?
1: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
0: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Όταν μέσα στη Μαυρίλα, κυριολεκτικά Μαυρίλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Γιώργο Ζαμπέτα. Πάμε στο 1969, τότε που η Μαρινέλα ουσιαστικά κυκλοφορούσε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο. Την ιστοριούλα με το Σταλιά Σταλιά νομίζω την ξέρετε οι περισσότεροι. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο το είχε γράψει ο Ζαμπέτας για να το πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία «Το κορίτσι του Λούνα Πάρκ». Όμως όταν το άκουσε η Αλίκη είπε ότι όχι, εγώ αυτό δεν το λέω. Και επειδή η Μαρινέλα ήταν δίπλα στο στούντιο, γύρισε στο Ζαμπέτα και του λέει «Να το πω εγώ το τραγούδι». Και τελικά το είπε. Και ευτυχώς.

Υπέροχη και αξέχαστη Μαρινέλα με το σταλιά-σταλιά του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, εκτός από τα τραγούδια πρέπει να στέλνετε και μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Εδώ θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία ακριβώς. Το ότι βιώνουμε τα χρόνια της υπομονής δεν χρειάζεται να το πούμε. Το λέει καλύτερα η Άννα Βύση με το Γιώργο Νταλάρα.

Ήταν 1975 όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Στα ψηλά τα παραθύρια», ο δίσκος του Γιώργου Νταλάρα, με συμμετοχή βεβαίως της Άννας Βύση, στα χρόνια της υπομονής του Σταύρου Κουγιουμτζή και του Μάνου Ελευθερίου. Κάτσε να στείλω και χαιρετισμούς εδώ στη φίλη μας την Vivian, την οποία την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, με αγάπη και από εμάς το επόμενο τραγούδι. Εκεί προς τα μέσα, προς τέλη δεκαετίας του 90, η Ελευθερία Αρβανιτάκη βγάζει μια δισκάρα με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου ως κεντρικό συνθέτη. Πώς λεγόταν το άλμπουμ? Λεγόταν «Τραγούδια για τους μήνες» και είχε κυκλοφορήσει σε ένα πολύ όμορφο ημερολόγιο. Μέσα στο συγκεκριμένο άλμπουμ ξεχώρισαν τα τραγούδια «Το παράπονο», «Το του πόθου τα γρήμι», «Το σου το είπα για τα σύννεφα», «Το όλα τα πήρε το καλοκαίρι». Αλλά εγώ θυμήθηκα αυτό εδώ. Το πάμε ξανά στα θαύματα, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά.

0: ωραία τα τραγούδια μας, αλλά παράλληλα παρακολουθούμε και την ειδησιογραφία που δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Έχουμε εδώ στο στούντιο τη συνάδελφο την Κατερίνα Πλατή να μας δώσει νεότερα για τις φωτιές. Τι άλλο έχουμε, Κατερίνα μου?
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Όσο καλό μπορεί να είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε μία φωτιά στην περιοχή Βροντού στην Πιεωρία. Έχουν σηκωθεί ελικόπτερα. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί στην περιοχή του Βροντού, όπως είπαμε. Στο έργο της κατάσβεσης είναι 14 πυροσβέστες και εξοχήματα. Αν κρίνουμε, γιατί έχουμε γίνει ειδικοί πλέον, δυστυχώς, από τις δυνάμεις, πρέπει να μην είναι μεγάλη φωτιά. Mm-hmm. Ωστόσο, να μην τη ματιάσουμε.
0: Όχι, να μην
1: χτυπήσουμε ξύλα. Και όλα αυτά.
0: Και το παρήγορο είναι ότι γενικότερα η μετεωρολογική υπηρεσία δίνει ότι οι άνεμοι κοπάζουν.
1: Επιτέλους. Το περιμέναμε από το Σάββατο το βράδυ να κοπάσουν για να μπορέσουν και τα αέρια να πετάξουν. Ωστόσο, θέλω να σου πω ότι για ακόμα μία μέρα, Τέταρτη συνολικά, μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική. Mm-hmm. Γίνονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε Καντήλη και Αγία Σκέπη φαίνεται να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έχουν από πιο πριν έχουν έρθει μήνυμα 112, οι άνθρωποι έχουν κοινώσει αυτές τις δύο περιοχές, έχουν κατευθυνθεί προς Νέα Πέραμο. Το πρωί μιλήσαμε με ανθρώπους από τη Νέα Πέραμο, mm-hmm. φοβούνται και αυτοί. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος Νέας Πέραμου που βγάλαμε εδώ στον κύριο Σαντορινέο, στον τηλέμαχο Σαντορινέο, μας είπε ότι φοβόμαστε πάρα πολύ, γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ.
0: Δεν έχει πέσει εκεί ακόμα, δυστυχώς.
1: Πάρα πολύ αέρας. Φαντάζομαι ότι ήταν δύσκολη η σύνδεση, δύσκολο να τον ακούσουμε, γιατί ο άνθρωπος ήταν επί του πεδίου, mm-hmm. με αποτέλεσμα δεν μπορούσαμε να έχουμε καλή γραμμή ακριβώς από τον αέρα. Άρα έχει πολύ αέρα.
0: Και ζητάνε οι άνθρωποι και περισσότερες εναέριες δυνάμεις.
1: Εναέριες δυνάμεις. Δεν ξέρουμε βέβαια να το πούμε, γιατί mm-hmm. εμείς λέμε για εναέριες δυνάμεις, αλλά κατά πόσο με αυτόν τον αέρα μπορούν να πετάξουν.
0: Όσο είναι εφικτό.
1: Γιατί χθες είχαμε και το τραγικό δυστύχημα σε ζωντανή μετάφραση.
0: Ναι, αυτό ήταν απερίγραπτο. Ήτανε με τα ελικόπτερα.
1: Να βλέπεις τις τελευταίες στιγμές των ανθρώπων σε ζωντανή μετάδοση. Είναι ανατριχιαστικό. Άρα δεν ξέρεις κατά πόσο. Γιατί λέμε,
0: ναι, πόσο μπορούν αυτή τη στιγμή να προσεγγίσουν δηλαδή την περιοχή.
1: Σαφέστατα σε αυτό το πράγμα.
0: Πυροσβεστικά.
1: Δεν θέλω να πω ότι η ανθρώπινη ζωή πάνω απ' όλα. Πάνω, ψηλά. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να γίνεται. Mm-hmm. Όλα. Αλλά εμένα προσωπικά, βλέποντας τους ανθρώπους στο Πορτογερμανό, εξοχικό.
0: Δεν έχει σημασία. Αυτό που λέμε εξ αρχής, αυτό που λέμε εξ αρχής είναι ότι η καταστροφή είναι καταστροφή. Είτε έχεις 50 τετραγωνικά, είτε έχεις 250 τετραγωνικά, η καταστροφή είναι γεγονός.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Άρα λοιπόν.
1: Έχεις πονέσει, έχεις στερηθεί.
0: Έχεις στάσει, έχεις ματώσει.
1: Για να το φτιάξεις. Εξοχικό, γιατί να μου το κάψεις?
0: Μα προφανώς. Μα δεν το συζητάμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
1: Σου λέω πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα η ζωή, γιατί ο άνθρωπος πραγματικά δεν ξαναγίνεται.
0: Ακριβώς.
1: Όλα τα άλλα μπορεί να ξαναγίνουν και άμα δεν γίνουν, η ζωή σου δεν ξαναγίνεται, αλλά.
0: Από εκεί και πέρα όμως και η περιουσία.
1: Από εκεί και πέρα
0: μας.
1: Πρέπει κάπου να μείνεις. Και κάποια πράγματα ήταν κύριες κατοικίες.
0: Αυτό ήταν κύριες κατοικίες και πολλοί άνθρωποι βγήκαν και δήλωσαν ότι δεν έχω πλέον που να μείνω.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς κάθε καλοκαίρι αυτό βιώνουμε και νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής λέγαμε, Κατερίνα, για αυτό που έλεγε ο Αλέκος Ακελάριος. Πριν από 30 χρόνια, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν έχουν υπολογιστεί τα τελευταία 30 χρόνια και περιέγραφε ακριβώς τις ίδιες καταστάσεις και τότε, το 80, το 90. Mm. Και είμαστε στο 2026 και κάθε χρόνο ξανά το ίδιο. Και λες, τι έχει απομείνει τελικά? Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά δεν θα υπάρχει σημείο για να το κάψουν.
1: Ναι. Mm.
0: Είναι το χειρότερο που μπορούμε να φανταστούμε, αλλά φοβάμαι ότι πλέον τα χειρότερα που λέμε ως φαντασία γίνονται πραγματικότητα. Ας ελπίσουμε για κάτι καλύτερο. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Πλατή για την ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε σε λίγα λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Πάμε να συναντήσουμε το Γιώργο Ζήκα τώρα σιγά σιγά και τη Βάσο Αλαγιάννη. Ο δίσκος λεγόταν «Πάμε Νότια» τότε όταν είχε πρωτοβγεί. Αργότερα το τραγούδι το είπε και η Γλυκερία με το Δημήτρη Σταρόβα, αλλά εμείς ακούμε την πρώτη εκτέλεση. «Πάμε Νότια» και βλέπουμε.

Κάπως έτσι δεν το φανταζόμασταν όταν ήμασταν νεότεροι, ε? Ένα πλοίο της γραμμής, ένα τζιν Αμερικής και ένα μπουφάν στο χέρι. Και αν δεν μας φτάσουν τα λεφτά, βρίσκουμε και καμιά δουλειά να βγει το καλοκαίρι. Τα χρόνια πέρασαν βέβαια και δυστυχώς το όνειρο παρέμεινε όνειρο. Ας πάμε να ταξιδέψουμε με καράβια χιώτικα. Τουλάχιστον να μας μείνει το ταξίδι.

Ήταν 1995 τότε που ο Παντελής Θαλασσινός κυκλοφορούσε τα νύχτα σκήματα. Ήταν τότε στην Music Box International, Μάρτιος του 1995. Η σύνθεση ήταν του ίδιου του Παντελή Θαλασσινού, η στίχη του σπουδαίου Ηλία Κατσούλη. Ξέχαστος ο Ηλίας Κατσούλης. Είχαν κάνει και ένα πολύ όμορφο καλαντάρι με τον Παντελή Θαλασσινό. Μένουμε στο κλίμα το θαλασσινό. Με μια χάντρα θαλασσιά από το Γιάννη Κότσιρα.

0: ρωτήσε και... Κόσμος 938.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Ακού Κόσμος 938.
8: Αρκετά χρόνια, είναι καμιά τριανταριά περίπου. Λοιπόν, να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε σιγά σιγά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί. Ήταν το άλμπουμ της Δευτέρας. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα, ελπίζουμε να είναι και καλύτερη. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Υποδεχόμαστε τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και τι είπαμε, αύριο πάλι. Ας πιούμε και μια γουλίτσα, ε. Βασίλη, έχεις να πεις κάτι, εκτός από δελτίο ειδήσεων. Δεν θες να πεις κάτι άλλο. Αύριο όμως, ε. Εντάξει, γεια και χαρά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
5: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
5: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
7: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
8: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
7: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
8: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
7: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
2: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
1: Ροδίον τι?
2: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
1: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
2: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
1: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
3: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το σύμπαν.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο, που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Lager 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Έλα, μερούλα μου! Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς! Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα! Πού αλλού, βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες! Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται! Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές! Μα μη με διακόπτεις! Τι, σε σένα τα είπα! Όχ, δίκιο έχεις! Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, Τσαμπίκα.
4: Βερμούτ Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
5: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
1: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
7: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
8: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
9: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
10: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
11: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
12: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
13: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθέσεων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. 100% φυσικός χυμός Energy Red, 24% φθηνότερα, 1,27. Kettle Chips Πιπέρι, 34% φθηνότερα, 85 λεπτά. Ήλι έλαιο, 20% φθηνότερα, 1,47. Και όλα τα είδη ζαχαροπλαστείου από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
1: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
0: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, η Σαμπίκα.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας.

0: είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Μαμά! Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-170.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίνδου. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίνδου. Γιατί αξίζει.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να στο πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκα.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες

0: εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: 38.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
5: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
6: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
6: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
5: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη

0: σωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
0: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
9: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
10: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 5 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Thank you. Merci.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασφαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
6: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
5: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.